0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Ναι.
1: Καλημέρα Ήρυδα, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
1: 95,2 Athens DJ. Είμαι ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
2: Γεια.
1: Είμαστε, λέει, ο αγαπημένος σου σταθμός, Ήρυδα.
2: Ναι.
1: Μπράβο. Οκ, σ' αρέσει οι μουσικές που παίζουμε?
2: Ναι, πολύ.
1: Μπράβο.
2: Έχω γενέθλια.
1: Χρόνια πολλά από τον Ανώ και την Ονά που σε αγαπάνε πάρα πολύ, οκ. Okay?
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και τι ομάδα είσαι?
2: Ολυμπιακός.
1: Ήρυδα, σήκω πάνω και τραγουδάμε όλοι μαζί.
3: Όρθια.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ.

0: Μαρίνα, Μαρίνα, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, καλημέρα, φίλε μου, καλέ μου, εσύ τι κάνεις?
2: 95,2 άνθες DJ, ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
0: Η μαμά και ο Χρήστος σου εύχονται καλή επιτυχία και βεβαίως και εγώ προσωπικώς.
1: Ευχαριστώ, Μιχάλη.
0: Εντάξει, Φλόρα. Τι κάνεις, Δίνα μου?
1: Καλά είμαι. Και όλοι οι DJ, βρε.
0: 95,2 άθες DJ, ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
1: Καλά, αγαπώ πολύ.
3: Το νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, επιστρέφει τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 7 το πρωί.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Φίλιππε, σε ποια κατηγορία ζώων ανήκουν τα σαλιγκάρια? Δύσκολο. Αν και η ίδια λέξη αλλάζοντας λίγο τον τόνο είναι πολύ διακομφιλής.
2: Ασπόδιζα.
1: Όχι, τα μαλάκια. Με μαλάκια λέγω, τι να κάνουμε τώρα.
3: Μαλάκια.
1: Μην είσαι.
4: Άσε τα μαλάκια μου ανακατεμένα.
1: Δεν μου λες, Γεωργία, τι είναι τα λαλάρια?
5: Λαλάρια.
1: Ναι, ναι.
5: Τι να πω, να πω μπισκότα.
1: Αντώνη, τι είναι τα λαλάρια?
6: Στην παραλία.
1: Ναι.
4: Καλέ, τι σημαίνει ρε παιδιά.
0: Αντώνη, 100 ευρώ μέτρητα. Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Αυτός είναι ο νούμερο ένα στα

0: Good morning. Breakfast FM.
1: Μιχάλη, καλημέρα.
2: Breakfast FM. Γεια σου Μάριε. Τι κάνεις?
3: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα, το Μάριο παρακαλώ.
3: Μισό λεπτάκι, Μιχάλη μου.
2: Ναι, αλλά αν το σήκωσε ο ίδιο, για δώστε μου.
4: Μην έχεις δεύρα με τη μαμά.
2: Μάριε. Το ξεχνάμε το.
5: Ναι, κοιμάται το παιδί.
3: Κοιμάται το παιδί, Μιχάλη μου.
2: Ναι. Τι να κάνω, καλά. Να τον χαίρεστε χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη μου. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα.
4: Δεν
2: το ξυπνάει, ρε.
5: Δεν το
2: ξυπνάει. Το σκουτάκι λέει, άντε από εδώ.
5: Ναι.
2: Είναι ο Τζαου Σόμπλ. Δεν το μαλακά. Μεταφέρω κανονικά τη ζωή όπως είναι. Όχι, δεν είμαστε εδώ τηλεόραση να λέμε ψέματα.
6: Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ. 95,2

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Κυκλοφόρησε η είδηση ότι η Σουηδία αναγνωρίζει επίσημα το σεξ ως άθλημα και ότι ετοιμάζει σχετικό τουρνουά. Όπως λέει ο σύλλογος, οι νικητές θα κερδίσουν ένα μήνα κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά.
3: Α, ωραία. Να δηλώσουμε συμμετοχή. Να πάμε.
2: Ναι, μάλιστα έχουν ετοιμάσει και μια αισθησιακή ταινία. Ναι. Μια κοπέλα που ζαλίζεται και κάποια στιγμή και πιάνεται από ανδρικά μόρια. Η ταινία λέγεται Το κορίτσι που παραπέει.
4: Τι χιούμορ! Τι χιούμορ! Τι εκπομπή είναι, παιδιά!
2: Το δικό μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλημέρα, Μπουμπού.
3: Μπουμπού.
0: Καλημέρα.
2: Όπα.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, καλά. Θα το διαβάσω, δεν το έχω. Ο άντρας του έχει γράψει. Να της πεις Μπουμπού, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου από τον Ηλία και να συνεχίσεις να είσαι, λέει, τσόντα. Και πιστεύω, λέει, να μας μπει καλά ο μήνας, λέει, σήμερα. Κατάλαβες. Άρα, τι μας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: breakfast.
1: Καλημέρα, Μιχαλή. Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε?
2: Έτσι είναι καλά.
1: Μας κάνετε το καλύτερο πρωινό κάθε μέρα.
3: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
4: Χαίρετε.
2: Χαίρετε, ποιος είναι?
4: Ο Κάρολος.
2: Κάρολε, ο Μιχαήλ. Πώς είστε?
4: Μια χαρά είστε.
2: Αγαπητέ Κάρολε, έχετε κερδίσει.
5: Το νούμερο 1 breakfast FM με τον Μιχαλή επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
6: Κάθε μέρα μόνο επιτυχίες.
7: 95,2 Athens DJ.
8: Μόνο επιτυχίες.
7: Κάθε μέρα.

0: 95,2
1: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες
0: για την Αθήνα.
2: J-Lo.

0: Να, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Βασιλική, τι βρίσκεται κοντά σε ένα παράκτιο μέρος?
2: Δεν με πέθατε λίγο.
1: Όχι,
3: θέλει βοήθεια.
1: Καθόλου ποτέ, σε μισούμε ήδη.
2: Δεν πειράζει, την έχασα την μέρα.
3: Την έχω.
1: Τι βρίσκεται κοντά σε ένα παράκτιο μέρος? Η θάλασσα. Ποιος ήρωας της Επανάστασης απεικονιζόταν στο πεντοχίλιαρο παλιά? Ο Καραϊσκάκης, Καποδίστριας, Κολοκοτρώνης?
2: Ο Κολοκοτρώνης.
3: Έχει γνώσεις.
1: Κέρδισε η Βασιλική.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Βάλια. Καλέ Βάλια.
3: Άκουσε το χιούμορ του Νόκη.
2: Έλα, καλημέρα. 95,2 αν θες DJ. Μα μεγάλη τσαψόπιση από το ραδιόφωνο. Ο Πάνος μου λέει, σε παρακαλώ. Τηλεφώνησε στη Βάλια και πες της ότι την αγαπάμε πάρα πολύ και ευχαριστώ.
4: Μάλιστα.
2: Ο σύντρο... εντάξει, έχω ένα ερωτηματικό. Δεν λέει, ξυπνάμε τη Βάλια και τη λέμε καλημέρα από τον σύντροφό της, τον Πάνο, και ότι την αγαπάμε πολύ. Ποιοι, πόσους συντρόφους έχεις? Γιατί είναι, την αγαπάμε, δηλαδή την αγαπάω.
3: Η Βάλια ξεκαρδίζεται.
2: Τι τρέχει εκεί μέσα σε αυτό το σπίτι? Μια χαρά είσαι. Εντάξει Βάλια μου, θα απαντήσεις τον Πάνο ή τον έχεις?
3: Ναι, για πες.
2: Συνδεδεμένα. Ωραία, για πες μου, σ' ακούμε λοιπόν, σ' ακούει όλη η Ελλάδα, λέγε.
4: Τι να πω?
3: Α, τίποτα, παιδιά, είναι σύντροφοι.
4: Παιδιά, με πιάσατε στον ύπνο, αλήθεια.
2: Τι να κάνουμε τώρα, εσύ κοιμάσαι, εμείς δουλεύουμε. Αυτό είναι, αυτή είναι η διαφορά μας. Anyway, λοιπόν, έχεις την καλημέρα του Πάνου, εντάξει.
3: Του συντρόφου.
4: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα του συντρόφου. Ρε, μπας και δεν είναι σύντροφος και απλώς είναι σύντροφος της πολιτικά, δηλαδή τα συντρόφια. Πώς ήταν αριστερό αυτό το πράγμα.
5: Μπορεί, ναι, έχεις δίκιο.
3: Πάμε δυνατά, πάμε μπροστά.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Λοιπόν, Σταυρούλα, ποια δόντια μας δίνουν δάνειο?
2: Τα προσωρινά.
1: Οι τραπεζίτες. Κάτσε καλά. Μαριλένα, πόσες μοίρες έχει μία ορθή γωνία? 90, 60, 100. Κοιτάξτε, έχει κάνει τρία παιδιά. Γυναίκα ξέρει από στάσεις. Ορθή γωνία, ξάπλα, ανάποδα, τα ξέρει η κοπέλα.
3: 5 στα 5 το κορίτσι, παιδιά.
1: Η Μαριλένα, 5 στα 5 και έχει κερδίσει 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.

0: I'm living, so we turn it up. Yeah, we turn it up.
1: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Θυμάσαι κάποτε πριν λίγες μέρες που είχαμε βγάλει τον Άκη τον Πετρετζίκη στον αέρα?
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Και είχα ρωτήσει, του λέω, Αρισιάκη, υπάρχει κάποιος τρόπος να καθαρίζει κάποιος ένα κρεμμύδι και να μην κλαίει?
3: Ναι, ναι, σωστά.
2: Μου λέει ναι. Λέω, ποιος είναι ο τρόπος?
4: Τα βάζει να καθαρίσει άλλος.
2: Τώρα έχει βγει όμως τρόπος. Στην πραγματικότητα υπάρχει ένα εύκολο και απλό κόλπο που θα βάλεις τέλος στο τσούξιμο για τα δακρυσμένα μάτια.
3: Οπα.
2: Το μόνο που θα χρειαστείς είναι μια χαρτοπετσέτα. Το κόλπο της χαρτοπετσέτας αποκάλυψε ο Max McCann, ένας σεφ από το Ηνωμένο Βασίλειο, γνωστός για τα βίντεο κτλ. Που ανεβάζει στο TikTok. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, το οξύ που εμπεριέχεται μέσα στα κρεμμύδια προσελκύεται από το νερό που βρίσκεται στους δακρυϊκούς μας αδένες.
5: Έλα.
2: Επειδή τα μάτια μας είναι υγρά.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Τοποθετώντας λοιπόν μια υγρή χαρτοπετσέτα πάνω στην επιφάνεια που κόβεις το κρεμμύδι, όπως είναι το κρεμμύδι και το κόβεις, δίπλα βάζεις μια υγρή χαρτοπετσέτα. Το οξύ του κρεμμυδιού θα κατευθυνθεί εκεί και όχι προς τα μάτια μας.
3: Παιδιά, ακού εδώ. Καλέ, θα τρελαθώ.
2: Το βίντεο γρήγορα έγινε viral μέσα στα μέσα κτλ. Έκανε 600.000 προβολές κτλ. Άκη, το έχω.
3: Το έχουμε, παιδιά.
2: Εντάξει.
3: Ναι, ναι.
1: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Μιχάλη, ήρθε η ώρα να σου πω πόσο συχνά κάνουν σεξ τα ζώδια.
3: Έλα μωρέ τώρα. Ξέρει ο καθένας.
2: Λοιπόν, ο Κριός, 2 φορές την εβδομάδα.
3: Καλά, άλλο.
2: Ναι. Ταύρος, ναι. Όλο το Σαββατοκύριακο.
3: Εντάξει, και αυτός 2 φορές την εβδομάδα.
2: Ναι.
3: Άλλο.
2: Δίδυμη, ναι. Μέρα παραμέρα.
3: Ναι, καλά.
2: Ναι. Καρκίνος, ναι. Μια φορά και έναν καιρό.
3: Είπαμε, το έχουμε ξαναπεί, ότι η καλύτερη μέρα της εβδομάδας που για να κάνει κάποιο σεξ είναι αύριο.
2: Αύριο, σωστά.
3: Έχουμε πει.
2: Λέων, ναι. Συνέχεια.
3: Άντε μου αρέσει τώρα.
2: Κι όμως, ναι. Το λέει εδώ. Παρθένος, μια φορά το μήνα.
3: Μάλιστα.
2: Ζυγός, τείχο-τείχο. Σκορπιός, όλη την ώρα. Εντάξει, είναι γνωστός. Ο τοξότης, μόνο στις γιορτές.
3: Μάλιστα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Δεν το ξέρω.
2: Κι όμως, εγώ καιρός, κάθε βράδυ.
3: Άσε ρε. Δεν παίζει αυτό.
2: Α, δεν σε βλέπω κουρασμένο το πρωί.
3: Μα γι' αυτό, δεν γίνεται κάθε βράδυ. Αλλά αυτή τη ιδέα τώρα, κάθε βράδυ αυτή τη δουλειά κάνουμε.
2: Υδροχός, τι είναι αυτό.
3: Σωστό, άντε να εξηγήσει τον υδροχό.
2: Και τέλος ο ηχθής, έχω πονοκέφαλο.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Το θέμα που κυριαρχεί είναι ένα διπλό θέμα. Ποιο? Δεν υπάρχει τίποτα. Μόνο αυτό συζητάει η Ελλάδα, ναι, και το αντιλαμβάνομαι. Τους λαγοκέφαλους και τις χρεώσεις στα ΤΕΜΟΥ.
3: Αυτά.
2: Αυτά είναι. Τα δύο. Καλή, παίρνεις ένα τισερτ 2 ευρώ.
3: Ναι, και πρέπει πλούς 10. Δεν γίνεται.
2: Γιατί πήγε να αγοράσει το πουθενά άλλου.
3: Όχι, 8-2 ήθελα να πληρώσω. Όπως πήρα παλιά. Παρακαλώ να γίνει θέμα.
2: Φτηνιά. Το γάντζα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. 95,2 Athens DJ.
4: Μόνο επιτυχίες.
6: Yeah.
4: Για την Αθήνα.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Γελάς βλέπω.
2: Κάποιοι έκαναν έρευνα για να βρουν τα μεγαλύτερα αντρικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν τους πήγε πολύ καλά η έρευνα. Οι ερωτήσεις προς συμμετέχοντες ήταν: ποιο είναι το μέγεθος το αυτό, ναι, όταν βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη?
1: Ναι.
2: Και η δεύτερη ερώτηση: ποιο λες ότι είναι το μέγεθος το δικό σου όταν σε ρωτάνε άλλοι? Μάλιστα. Το κακό είναι ότι η έρευνα βασίστηκε σε απαντήσεις που έδωσαν οι ίδιοι,
1: ναι,
2: και δεν τσεκάριστε, δεν το τσεκάρανε μετά.
1: Ναι.
2: Έτσι, με τα αποτελέσματα είχαν εξής από κάτω προς τα πάνω: Βιρτζίνια 28 εκατοστά. Λουιζιάννα 35 εκατοστά. Και Αλαμπάμα 48 πόντι.
1: Τι έγινε, ρε παιδιά?
2: Η πλειοψηφία φαίνεται ότι έλεγε ψέματα, γιατί στο τέλος της έρευνας οι ερωτηθέντες έστειλαν και φωτογραφία του αυτού τους, αλλά ήταν εμφανές ότι είχε υποστεί επεξεργασία στο AI. Μάλιστα, κάποια είχαν φτερά, ρόδες και κάτι εξατμίσεις. Παρ' όλα αυτά, Αλαμπάμα 48. Sweet home Αλαμπάμα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens.

0: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Κωνσταντίνε. Τι είναι η λαπόρδα, είδος ψαριού, παιχνίδι τράπουλας, τρόπος αερισμού.
2: Τρόπος αερισμού.
1: Όχι ρε ψάρι. Δεν μου λες, Κωνσταντίνε, ο Βενιαμίν σε μια οικογένεια ποιο παιδί είναι?
2: Ο μικρότερος.
1: Σωστό. Στα πέναλτι ο Κωνσταντίνος 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
4: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Εισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest. 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
7: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Ποπ Βαρελής Χέρι Μάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone Siegiu ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Mas Amour, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSiegiu.gr. Siegiu. Ζούμε στο full.
11: Good morning, Michael.
0: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
1: Ο Μέγας Αλέξανδρος, ξέρεις, είναι το μοναδικό όνομα που αρχίζει από Ωμέγα.
12: Γιατί τι είναι, Ωμέγα?
1: Ωμέγας Αλέξανδρος. Είναι αυτό το πρωί, παιδιά, δακρύζει το μάτι μου. Λες να είμαι θαύμα.
12: Χριστέ μου, τι χιούμορ εκπομπή.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready?
4: Are you ready?
5: Are you ready?
4: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphones, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ξεκίνημα σήμερα με αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά. Υπουργός Παιδείας διαβεβαιώνει πως αυτή τη σεζόν θα έχουμε επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς. Παρούσα η πολιτική και πολιτιακή ηγεσία στο πρώτο κουδούνι. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παραστεί στην τελετή αγιασμού σε σχολείο της Κίμης. Ο πρωθυπουργός θα παραβρεθεί στον αγιασμό στο δεύτερο δημοτικό Άνω Λιωσίων. Υπουργός Παιδείας θα βρεθεί στο Ηράκλειο. 23.800.000 βιβλία μοιράστηκαν σε όλη την επικράτεια. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στο Κολωνάκι. Κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση που αποτελεί κακούργημα. Στο μεταξύ, άλλα λέει στις καταθέσεις της η γιατρός και άλλα δείχνουν οι κάμερες. Όπως φαίνεται, ο τραγουδιστής έφτασε στο ιατρείο 3 ώρες νωρίτερα σε σχέση με όσα υπόθηκαν στην αρχική κατάθεση. Ενώ η διαδικασία πλασμαφαίρεσης φαίνεται να είχε ξεκινήσει όταν συνέβη το μοιραίο. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη, που άλλαξαν την πορεία της ιστορίας. Όλα έτοιμα για την τελετή μνήμη στο σημείο 0 των διδήμων πύργων. Η τελετή θα ξεκινήσει με την ανάγνωση των 2.983 ονομάτων των θυμάτων. Το φετινό καλοκαίρι στη Μεσόγειο ήταν το θερμότερο στην ιστορία από το 1982, σύμφωνα με στοιχεία του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Ο πόλεμος στο Ιράν θα τερματιστεί αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, δήλωσε ο Τραμπ. Ο πρόεδρος ξεκαθάρισε πως δεν μετανιώνει για τις αποφάσεις του. Η Taylor Swift αποκτά θαυμαστές στον κόσμο των εντόμων. Αμερικανίδα ερευνήτρια και φανατική οπαδός της τραγουδίστριας έδωσε το όνομά της σε 4 νέα είδη που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
6: Έτριος με βοριάδες ως 5 μποφόρ και θερμοκρασία ως 35 βαθμούς. Καλός καιρός αύριο Σάββατο με 37 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία. Όσο για το νούμερο 1 breakfast FM με τον Μιχάλη, επιστρέφει και πάλι τη Δευτέρα στις 7.
7: Καλημέρα.
8: Χρόνια πολλά από τη μαμά βεβαίως, αλλά και από εμάς Κωνσταντίνε.
7: Ευχαριστώ Άγγελε του ραδιοφώνου.
9: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
8: Εγώ είμαι ο Μιχάλης που μεταφέρω την καλημέρα.
7: Ποιος Μιχάλης?
8: Ο Μιχάλης Αωσόπλης από το ραδιόφωνο, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
7: Τι να πω τώρα για το κορμί.
10: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Πράγματα που κάνουν όλες οι γυναίκες και μην το παραδέχονται. Όταν βάζουν μάσκαρα, μοιάζουν, λέει, σαν να παθαίνουν ελαφρύ εγκεφαλικό.
2: Ναι.
1: Κάπως έτσι.
2: Πάμε λίγο κοντά, ναι.
1: Για λόγους που μέχρι σήμερα παραμένουν ανεξήγητοι, αληθωρίζουν και ανοίγουν ελαφρά το στόμα τους.
2: Ναι, συμβαίνει αυτό.
1: Ξεχνούν ένα σημείο κοντά στο γόνατο ή στον αστράγαλο να το ξυρίσετε καλά.
2: Πάντα.
1: Γιατί ρε παιδιά.
2: Πάντα.
1: Μα πάει το χέρι μας εκεί.
2: Ναι, αλλά το ξεχνάμε.
1: Ποζάρουν στον καθρέφτη όπως δεν ποζάραν ποτέ σε καμία φωτογραφία. Βάζουν 3,5 κιλά χαρτί υγείας πάνω στη λεκάνη μιας δημόσιας τουαλέτας.
3: Ναι,
2: μα ναι.
1: Καλά κάνουν. Βγάζουν το σουτιέν τους όταν μπαίνουν στο σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Λένε στο τηλέφωνο, είμαι στο δρόμο. Ενώ ακόμα είναι στο σπίτι.
3: Α, ναι.
1: Ψεύτες. Επίσης, όταν περνάνε από καθρέφτε στον δρόμο, ρίχνουν μια κλεφτή ματιά στο είδωλό τους. Απολαμβάνουν να ξεφλουδίζουν το βερνίκι από τα νύχια τους.
2: Όλη
1: την εβδομάδα. Μέχρι που να πάνε στην ηχού.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM. Με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Ακούτε το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Οι λόγοι που δεν μπορείτε εσείς οι άντρες να ζήσετε μακριά από μία γυναίκα.
2: Όχι από μία, από.
1: Από όλες τις γυναίκες. Α, μπράβο.
2: Τώρα το είπες σωστά.
1: Ποιος τα έφτιαχνε γεμιστά. Πείτε μου ποιος.
2: Θα ματσακίσουν, θα έχουν δίκιο.
1: Γιατί θα ήταν, λέει, βαρετό και σαχλό να προτάσουν τα στήθη άντρες. Για πες μου τώρα, εσύ το έκανες.
2: Να βγω με στιθόδες μου.
1: Δεν γίνεται.
2: Χάλια.
1: Λοιπόν, γιατί, λέει, θα αχρηστεύονταν τα μισά μπινελίκια. Κότα, κλώσσα, γκιόσα, μπιτς. Και πού θα τα λέγατε αυτά.
2: Σωστά. Άμορη τρελή και τέτοια.
1: Γιατί, λέει, θα ήταν γελίο ο κακός ο λύκος να την έπεφτε στον κοκκινοσκουφίτσο.
2: Έχουν αρχίσει και γίνονται αυτά. Τα τελευταία, ναι.
1: Γιατί, Μιχάλη, ποιος θα έσερνε τα καράβια.
2: Όπω τα στενά του Ορμούς.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens.

0: Ακούτε το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Εντάξει, δεν είναι για σας, δεν το αντέχετε.
2: Για πες.
1: Έχετε 38.000 ευρώ για μηνιαία συνδρομή σε πολυτελές γυμναστήριο με λίστα αναμονής.
2: Όχι, δεν έχουμε.
1: Σύμφωνα με τον ιδρυτή του, η υγεία είναι η νέα πολυτέλεια και το επιβεβαιώνουν και χίλιοι άνθρωποι που θέλουν να γίνουν μέλη. Τα μέλη λαμβάνουν εξατομικευμένη προσωπική προπόνηση από κορυφαίους προπονητές,
3: ναι,
1: οι οποίοι σας δίνουν πρόσβαση σε ολόχρυσα βαράκια και διαδρόμους. Να πω κάτι εδώ να το εξηγήσω. Τα βαράκια δεν τα παίρνει σπίτι. Τελειώνει, τα αφήνει εκεί. Οι πελάτες μπορούν να απολαύσουν μετά τη γυμναστική ένα δροσιστικό ντους από σαμπάνια, ενώ τα σαμπουάν κοστίζουν 500 ευρώ το καθένα.
2: Σιγά καλά, για όλα αυτά 38.000 το μήνα.
1: Ακριβώς. Ο εκτελεστικός πρόεδρος της Equinox, μιλώντας στο CNBC, δήλωσε: η υγεία είναι η νέα πολυτέλεια. Και προσθέτει ότι ο πελάτης αναζητάει τρόπους να ζήσει μια ζωή υψηλών επιδόσεων.
2: Εντάξει, παιδιά, να πάμε.
1: Στέφανε Κασελάκη, πάμε να ανοίξουμε ένα τέτοιο στη Μύκονο. Θέλω να σου πω ένα πολιτικό αστείο, είναι ραλία Χριστίδου. Έτσι, απλά πράγματα. Είδατε πόσο αστείο είναι που είπα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Πιο γνωστά ψέματα στην ιστορία.
2: Όπα!
1: Ο Αδάμ και η Εύα δεν έφαγαν κανένα μήλο.
2: Τι φάγανε?
1: Η Βίβλος δεν αναφέρει ότι ο Αδάμ και η Εύα έφαγαν ένα μήλο και φυσικά δεν ήταν αυτό το αμαρτημά τους. Η Βίβλος λέει ότι έφαγαν από το δέντρο της γνώσης. Δεν έχει διευκρινιστεί ποτέ το είδος του φρούτου.
2: Μάλιστα. Και πώς λέμε μήλο, ρε Μιχάλη, τόσο καιρό?
1: Κάποιος έπρεπε να πει κάτι.
2: Μήλο βρήκανε.
1: Δεν είπανε μια μπανάνα?
2: Υπήρχε μπανάνα εκεί?
1: Γιατί να μην υπάρχει, αφού είπε τα πάντα. Τα είχε φτιάξει ο κατασκευαστής από την αρχή. Μην με τρελαίνεις κι εσύ. Άλλο φρούτο που θα μπορούσε να φάει.
2: Ακτινίδιο.
1: Ακτινίδιο.
2: Παπάγια.
1: Αυτά έφαγε, γι' αυτό τα πήρε.

Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ξύπνησες?
2: Δεν ξέρω. Θα το τσεκάρουμε. Για ελάτε να σε τσεκάρω, παρακαλώ.
3: Ναι.
2: Καλημέρα.
3: Α, εγώ είμαι. Καλημέρα.
2: Εσύ είσαι, ναι. Ποιο είσαι εσύ?
3: Εγώ είμαι ο Θάνος.
2: Μάλιστα. Εγώ είμαι ο Μιχάλης. Τι γίνεται, Θάνο?
1: Τι ωραία τα λέω.
3: Είμαστε και γείτονες, να ξέρεις.
1: Στην Εκάλη είναι ο Θάνος.
2: Έλα.
1: Ρε Θάνο, τι θέλεις πρωί εδώ?
2: Έχεις ανάγκη να πας? Πήγαινε στον Πελόν μόνος σου, αφού μένεις στην Εκάλη.
3: Δεν μένω, μένω κοντά στην Εκάλη.
2: Α, οκ. Λοιπόν, πώς ήταν η θεή του Ολύμπου, σε παρακαλώ?
3: 12.
2: Μην γίνουμε ρεζίλοι. Πόσα δεκάλεπτα έχουν τα 2 ευρώ?
3: Τα 2 ευρώ έχουν 20.
2: Σωστά. Ποιο ήταν το μικρό όνομα του Κολοκοτρώνη?
3: Θεόδωρος.
1: Μπράβο,
2: εντάξει. Σου επιτρέπουμε να περνάς που και που και από την Εκάλη.
1: Τι έγινε, ξύπνησες?
2: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
4: Είμαι η Πόπη.
2: Για να δούμε. Από τι φτιάχνετε το κετσάπ?
4: Από ντομάτα.
2: Σωστά. Από ποιο δέντρο φτιάχνετε το λάδι?
4: Από την ελιά.
2: Από πού βγαίνουν τα κουκιά?
4: Από το χωματήρι. Από το φασόλι. Δέντρο, τι? Φυτό.
1: Τι μπέρδεψες λίγο?
2: Να ξαναρωτήσω, κουκλίτσα μου. Από πού βγαίνουν τα κουκιά? Πόσο απλό.
4: Τα κουκιά είναι ένα σαφασόλι μεγάλο που είναι μέσα κουκιά.
2: Ναι, δεν σου...
4: Φυτό είναι.
2: Φυτό. Πώς λέγεται το φυτό?
4: Κουκιά.
2: Μπράβο. Πόπο με το ζόρι.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens

0: το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Καλημέρα, Βούλα μου, τι κάνεις?
2: Καλά, ποιος είναι?
1: 95,2, άθες DJ. Τέτοια ώρα, εγώ τηλεφωνώ, Μιχάλη Τσαουσόπουλο. Έχεις.
2: Αχ, πάλι δεν πιστεύω αυτό που μου συμβαίνει. Πώς έγινε αυτό?
1: 21 χρόνια, μην το ξεχνάς. Έχεις επέτειο γάμου σήμερα με τον Θεοδωρή, ε.
2: Καλά, δεν υπάρχει. Ήθελα τόσο πολύ να μιλήσω μαζί σου, να πω κάθε πρωί και τώρα δεν έχω προλάβει να φύγω.
1: Δεν πειράζει. Λοιπόν, να περάσει όμω. Σου έχει κάνει δώρο, θα σε πάει πουθενά σήμερα, θα γίνει ή το πέρασε έτσι με τσαουσόπουλο?
2: Περιμένω, δεν ξέρω, έχει φύγει. Για να δω.
3: Για ωραία, να δεις.
1: Αφού ξεκίνησε με μένα, μάλλον δεν θα κάνει τίποτα άλλο. Χρόνια πολλά με υγεία.
2: Ευχαριστώ. Καλή σα μέρα.
1: Δημήτρη.
4: Παρακαλώ.
1: Έλα, Δημήτρη, τι έγινε?
4: Μια χαρά.
1: Έγινε χαμός το Σάββατο με τα γενέθλιά σου?
4: Χαμός έγινε. Ωραία, Παναγία.
1: Ναι, και ο Μιχάλης μαζί.
4: Ρε Μιχάλη, μετά από τόσα χρόνια που σε ακούω.
1: Λοιπόν.
4: Σίγουρα παλαβή η αδερφή μου την έχει κάνει.
1: Η Αγγελική.
4: Λέμε. Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
1: Μιχάλη, Μιχάλη λέει, θέλει να πάρει τηλέφωνο τον αδερφό μου τον Δημήτρη. Είχε γενέθλια το Σάββατο η Αγγελική. Εντάξει.
4: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό πρόγραμμα.
0: Το νούμερο 1

0: εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
1: Σάκη μου, ανεμέρα και κάνουμε πάρα πολύ πλάγια και σας θέσουμε και θέατρο μετά. Ναι. Πάει το τηλέφωνο ναι. Και είμαστε κάποιος χαρακτήρας από εσάς ένα λάξ. Εσύ... Και παίζουμε το φάκελο και δίνουμε βέβαια τρελά πράγματα. Ναι, δηλαδή, με... έδωσε την Πελοπόννησο, ας πούμε.
2: Ξέρω, α, δίνετε τέτοια.
3: Δεν έχω πρόβλημα. Να δώσω το μισό Άργο.
4: Το νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, επιστρέφει τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 7 το πρωί.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer αλλάζει το σπίτι.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
7: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
6: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
10: Πολτρούνες σοφά, σόλο διβάνι,
11: τι κουαλίτα.
12: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
13: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
14: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ετάριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
15: Sigi Student Hot Takes.
16: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
17: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
18: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
19: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
20: 95,2 Athens DJ.
21: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
22: Athens DJ, τίποτα.

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Στην αρχαιότητα οι Σπαρτιάτες που ήταν ανύπαντροι μέχρι τα 30 τους δεν επιτρεπόταν να λάβουν μέρος σε όργια.
3: Έλα.
2: Σου λέει είσαι 30 χρονών, είσαι ανύπαντρος, όχι. Παντρέψου και μετά ξεσκίσου.
4: Αυτό.
3: Αδικία.
2: Όχι αδικία. Δεν αδικία, ήταν το σωστό αυτό. Απλώς εδώ τα έχουμε κάνει ανάποδα.
4: Ναι.
2: Δηλαδή φαντάζομαι να παντρευτούν εσύ και εγώ και μετά μου πει ότι δεν πα με τι φίλε σου, μάζεψε 5-6 να δει τι θα κάνει.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν γίνεται πια. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχει χαλάσει ο κόσμος.
4: Χάλασε, παιδιά, χάλασε πολύ ο κόσμος.
3: Πάρα πολύ.
2: Ενώ στην αρχαιότητα τα πράγματα ήταν από την αρχή.
4: Είχαν ένα δρόμο.
2: Και ήταν σωστό.
4: Βέβαια.
2: Σου εντάξει, φίλε μου, βρες το απαντρεύτηκε τώρα. Εσύ έχει μία, βγες τώρα. Δηλαδή.
4: Έτσι.
2: Τα έχουμε κάνει ανάποδα. Δεν είναι κοινωνία αυτή.
4: Όχι, όχι.
2: Παρακαλώ, ποιο είναι εκεί.
5: Χαρά.
2: Η χαρά. Για να δούμε, θα πάρετε χαρά ή όχι. Είστε έτοιμοι, χαρά να παίξουμε.
5: Είμαι έτοιμη.
2: Ανακατεύω τα χρήματα, μου φωνάζει stop, σταματάω, ανοίγω το σιτάρι και ό,τι είναι δικό σου. Οκ.
5: Ναι, ναι.
2: Πάμε.
5: Stop.
6: 150 ευρώ.
3: Oh. Oh.
2: Καλέ, 150 ευρώ. Τι λες τώρα.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μείνε στη γραμμή.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Για ακούστε τι συνέβη στον Κηφισό. Ο Κηφισός, όπως ξέρουμε όλοι, δοκιμάζει την υπομονή των οδηγών της Αττικής, καθώς καθημερινά ουρές χιλιόμετρων, τρακαρίσματα. Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί ένα βίντεο που έχει γίνει viral και ξεπερνάει κάθε όριο. Έξυπνη κάμερα κατέγραψε οδηγό να αυτοικανοποιούνται ενώ οδηγούσε και κατέβαινε τον Κηφισό. Anyway, πιο συγκεκριμένα, ένας άνδρας φαίνεται να οδηγεί το όχημά του στον Κηφισό, προβαίνοντας τις κινήσεις αυτές που λέμε. Αξίζει να σημειωθεί ότι παραμένει άγνωστο το πότε έχει σημειωθεί αυτό το περιστατικό. Ωστόσο, η αρμόδια εισαγγελία έχει επιληφθεί του θέματος να βρει τον οδηγό να το επιβάλλει ανάλογο πρόσημο για επικίνδυνη οδήγηση. Ποια επικίνδυνη οδήγηση, ρε παιδί, αφού ο άνθρωπος ήταν σταματημένος. Κάθε τόσο σταμάτα, γιατί δεν είναι επικίνδυνο. Και όλα κτλ. Λοιπόν, εντάξει, με συγχωρείτε, είναι δεδομένο, είναι προφανές ότι ο άνθρωπος εμπνεύστηκε από αυτό που κάνουν όλες οι κυβερνήσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Το ίδιο κάνουν και αυτές για τον Κηφισό.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιδέα Cream σας καλούμε στο Smart Park το Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 12 έως τις 3 για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σαββατοκύριακο στο Smart Park. Να είστε όλοι εκεί.
7: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
8: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Botanic Therapy, Χρουκτής, Color Sensation, Όλια και Garnier περιποίηση προσώπου. Φέρει 900 ml μόνο 2,66. Lenore μαλακτικά 87 μεζούρες μόνο 5,45. Και Skip Giga μόνο 13,40. Γαλαξίας.
9: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone Siyu ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μία χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamour, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSiyu.gr. Siyu. Ζούμε στο full.
10: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
11: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr
5: 95,2 Athens DJ.
4: DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες.

0: το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Και εγώ, Μιχάλη, μου έχω να σου πω τώρα τους λόγους που είναι ωραίο να είσαι γυναίκα.
3: Για μπας και με πείσεις.
2: Λοιπόν, για λέγε. Ξεκινάω. Ναι. Οι γυναίκες, λέει, κατά κανόνα ζουν περισσότερο.
3: Πολύ ωραίο.
2: Βέβαια.
3: Πας στα νεκροταφεία, έγινε αντρικά ονόματα μόνο.
2: Και γεμάτο χείρες. Λοιπόν, συνεχίζω. Οι γυναίκες μπορούν να.
3: Και καλά κλαίτε.
2: Όχι, τον κλαίμε το συγχωρημένο. Οι γυναίκες όταν θέλουν μπορούν κυριολεκτικά να σέρουν τους άντρες από τη μύτη. Καταλαβαίνεις.
3: Βέβαια. Ναι, και όχι μόνο τη μύτη, αυτές και με συγκεκριμένο σημείο του σώματος μας σέρουν και καράβι, όπως ξέρουμε όλοι. Εντάξει, για να το λέμε.
2: Σωστά, σωστά, Μιχάλη.
3: Είσαστε ρημουλκό.
2: Είμαστε ρημουλκό. Πολύ ωραίο. Οι γυναίκες αποτελούν.
3: Ίσιο έτσι το μικρόφωνο, γιατί το μικρόφωνο κοιτάει.
4: Άντε πάλι με αυτό το μικρόφωνο.
2: Τι να κάνω αυτό το μικρόφωνο.
3: Το μικρόφωνο δεν κοιτάει το στόμα της, κοιτάει το στήθος κάτω-κάτω. Έχει λόγο, φαίνεται, αλλά.
2: Ρε, παιδιά.
3: Έλα, προχωρά.
2: Να, μια που το πες, θα σου πω. Οι γυναίκες αποτελούν αντικείμενο πόθου και θαυμασμού.
3: Μα είδες που ακούγεσαι καλύτερα τώρα.
2: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, συνεχίζω. Ο άντρας είναι το κεφάλι, αλλά η γυναίκα ο λαιμός. Εμείς σας τρίβουμε. Δεν μας τρίβετε.
3: Δεν το κατάλαβα.
2: Ότι εμείς είμαστε ο λαιμός, ναι, και εσείς είστε το κεφάλι.
3: Α, ναι.
2: Και χωρίς εμάς δεν μπορείτε να στρίψετε. Εμείς σας τρίβουμε.
3: Σωστά.
2: Πολύ έξυπνο.
3: Άρα, ναι, άρα να μην παραπονέστε όταν στρίβουμε το κεφάλι και κοιτάμε καμιά άλλη. Εσείς είστε ο λαιμός. Πάρτα, τα μπαμ. Άλλο.
2: Λοιπόν, έχουμε περισσότερες αντοχές στο σεξ. Έχουμε. Εσείς δεν έχετε.
3: Εντάξει.
2: Τι εντάξει.
3: Καλά.
2: Ναι.
3: Έχετε αντοχές γιατί τις περισσότερες φορές, ναι, ή κάποιες φορές, εν πάση περιπτώσει, προσποιείστε. Ενώ εμείς έχουμε γίνει μουσκεμά. Έλα τώρα.
2: Τέλος πάντων.
3: Καταπίνετε την κασέτα και αρχίζει και παίζει.
2: Έλα, βρε Μιχάλη, πώς συγχύζω. Το γυναικείο μυαλό ρημάζει πιο γρήγορα σε σχέση με το αντρικό.
3: Σωστό, το βλέπω.
2: Ναι,
3: το,
2: ναι. Και επίσης το τελευταίο, Μιχάλη, ναι, οι γυναίκες είναι 100% σίγουρες ότι τα παιδιά είναι δικά τους.
3: Ναι. Σημαντικό.
2: Τώρα,
3: υπάρχει. Ναι, ναι, δηλαδή. Ναι. Ρε παιδί μου, τώρα ο άντρας να πάει να ζητήσει DNA τεστ δεν το κάνει. Ναι. Γιατί φοβάται μπας και δεν είναι αυτός μέσα.
2: Ναι.
3: Η δε γυναίκα που ξέρει αν είναι δικό του το παιδί ή όχι,
2: ναι,
3: το παίζει αλλιώς. Δηλαδή, καμιά φορά το παιδί κάνει σκανδαλιές. Σαν και σένα είναι.
2: Σωστό.
4: Ναι, σωστό.
3: Ενώ μπορεί να ξέρει ότι δεν είναι δικό του. Δηλαδή, κορίτσια, μην το ανακατέψω. Θα έχουμε θέματα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens.

0: Τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Back to school. Back to school. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Back to school party στο Άσος Περιστερίου. Live εμφάνιση Good Job Nicky. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος σε ένα δυνατό DJ set. Back to school party. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Άσος Περιστερίου, σταθμός μετρό Ανθούπολη. Είσοδος ελεύθερη. Με την υποστήριξη του 95,2 Athens DJ και του Δήμου Περιστερίου.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Πέντε κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης που αποτελεί κακούργημα θα οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε αντιφάσεις υπέπεσε στην κατάθεσή της γιατρός. Σύμφωνα με τις αρχές, ο τραγουδιστής ήρθε στο ιατρείο τρεις ώρες νωρίτερα, ενώ η διαδικασία πλασμαφαίρεσης είχε ήδη ξεκινήσει όταν συνέβη το μοιραίο. Πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία με σημαντικές αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα. Για πρώτη φορά εφαρμόζεται σε 11 δημόσια σχολεία το Διεθνές Απολυτήριο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παραστεί στην τελετή αγιασμού σε σχολείο της Κίμης. Ο Πρωθυπουργός θα παραβρεθεί στον αγιασμό στο δεύτερο Δημοτικό Άνω Λιωσίων. Υπουργός Παιδείας θα βρεθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης. Εφιαλτικός αναμένεται ο φετινός χειμώνας λόγω της εκτόξευσης η τιμή του πετρελαίου που έφτασε τα 108 δολάρια το βαρέλι. Η κυβέρνηση εξετάζει παράταση επιδότησης στο ντίζελ κίνησης, επέκταση επιδότησης για το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνητρα στη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος για θέρμανση. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11η Σεπτεμβρίου. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας στη Νέα Υόρκη για την τελετή μνήμης στο σημείο 0 των διδύμων πύργων. Σε ταινία επιστημονικής φαντασίας θα πρωταγωνιστήσει προσεχώς ο κορυφαίος ηθοποιός Άντονι Χόπκινς. Η υπόθεση της ταινίας αφορά ένα εφιαλτικό μέλλον σε έναν ετοιμοθάνατο πλανήτη Γη. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
2: Έθριος με ως 35 βαθμούς. Όσο για το νούμερο 1 breakfast FM με το Μιχάλη, θα είναι και πάλι κοντά σας τη Δευτέρα στις 7.
0: Είναι 8.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
4: Μιχάλης είναι ρε παιδιά. Ο Μιχάλης δεν βάλετε πολύ ρε.
5: Πείτε μου ότι είσαι Σαουσόπουλο.
6: Ναι καλέ, αυτός είμαι.
7: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
6: Ποιο είναι το μωρό που κλαίει μέσα?
4: Δεν κλαίει, ουρλιάζει. Μιχάλη, Μιχάλη.
8: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: 5 συν 1 ιδανικά μέρη λέει για να κάνεις πρόταση γάμου. Για ακούστε, παλικαριά. Τι θέλεις, σωστή πρόταση γάμου, για να έχετε ένα πολυπόθητο ναι, ένα μεγάλο love story, ένα εντυπωσιακό μονόπετρο και ένα ειδηλιακό τοπίο. Εντάξει. Το πιο φτηνό από όλα είναι το ειδηλιακό τοπίο, φαντάζομαι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι 8 τελικά, έχουν 8. Ψηφιστεί. 8 στο Ντουμπάι.
3: Στο Ντουμπάι.
1: Καλά, άστο τώρα αυτό δεν.
3: Άστο.
2: Άλλη φορά.
1: Στο 7. Σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα της αγαπημένης σου ομάδας. Όχι, μην το κάνεις αυτό. Θα πει όχι άλλη. Λάθος. Θα μου πεις, αυτά έχουν ψηφιστεί. Στο νούμερο 6. Στο ημεροβίγλι της Σαντορίνης.
2: Βέβαια, διάσημο.
1: Στο νούμερο 5. Είναι ο ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο. Στο 4. Η λίμνη της αγάπης στο Μπρίζ. Στο 3. Σε ένα εινοποιείο στην Τοσκάνη.
2: Α, φανταστικό.
1: Μ' αρέσει.
2: Ναι, ναι.
1: 2. Στο Παρίσι, στον πύργο του Άιφελ.
3: Ναι.
1: Όχι έξω, έξω στο Στιφαίο, πιο μέσα λίγο.
2: Α, πιο μέσα, ωραία, ναι.
1: Και στην κορφή σε μια γόνδολα στην Βενετία.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7

0: το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Δώστε στα testicles λίγη αγάπη με αυτά τα απλά πράγματα. Δεν μπορώ.
3: Όταν
2: να
3: θα
2: το
3: λες τέτοια εσύ,
2: ναι,
3: θα πρέπει να με ρωτάς πρώτα, να το ξέρω.
2: Α, ναι.
3: Δεν μπορεί το κορίτσι της εκπομπής να μιλάει για τα testicles.
2: Ναι, αλλά εγώ, Μιχάλη, το λέω γιατί είναι από το Πανεπιστήμιο της Βοστόνης. Δεν λέω κάτι εσχρό.
3: Αν είναι Πανεπιστήμιο, τέλος.
2: Ναι.
3: Παρακαλώ.
2: Λοιπόν,
3: τι να κάνουμε με τα testicles?
2: Λοιπόν, πρέπει να τα φροντίσετε.
3: Εμείς ή εσύ?
2: Εσείς πρέπει να τα φροντίσετε. Να φροντίσετε τον εαυτό σας.
3: Μα, δηλαδή.
2: Λοιπόν, καταρχήν λέτε.
3: Σιδέρωμα.
2: Όχι, Μιχάλη.
3: Να φεύγουν οι τσακίσεις.
2: Έλα, Μιχάλη, τώρα. Κάντε σκηνάκι. Το σκηνάκι λέει είναι απαιτητικό.
3: Και να παίζει το άμε μπαρμπιγκέ. Είναι μπαρμπιγκέ.
2: Λέει, πολλοί είναι αυτοί που δεν μπορούν να κάνουν ούτε 10 πηδηματάκια. Παρόλα αυτά, λέει, όσο περισσότερο λέει το κάνετε, εκείνη τη στιγμή του ενεργοποιείτε. Του κάνετε πιο ελαστικού και ανθεκτικού.
3: Φαντάστικο.
2: Ναι.
3: Σωστά.
2: Και τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν θέλω να γελάσει γιατί είναι σημαντικό. Η τηλεσκοπική ξύστρα πλάτη.
3: Τι είναι αυτό?
4: Α, να τα.
3: Α, ναι, είναι.
4: Σύν.
3: Αυτό που κάνει στην πλάτη.
4: Να το κάνει εδώ.
2: Ναι, υπάρχει
3: λίγο. Χεράκια δεν έχω.
2: Όχι, δεν θα κουραστεί. Δεν θα σκύψει.
4: Δεν κάνει.
3: Δεν σκύβουν εδώ. Στην τηλεόραση κάτι βλέπει. Βλέπει ντοκιμαντέρ και ξύνεσαι. Εντάξει το. Ξέρουν τα αγόρια τι λέω.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Έχετε αναρωτηθεί όμως πόσα είδη μαλάκα υπάρχουν? Όχι, λέω ρε παιδί μου, αν έτσι. Ο ορατός. Κοίτα να μα. Ο ακίνητος έμεινε μαλάκα. Έχει πολύ πράγμα. Ο αδιόρθωτος. Ο γνωστός μαλάκα.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Αδιόρθωτος. Άλλο. Ο χαμένος.
3: Ναι.
2: Πού είσαι ρε μαλάκα. Ο βαθμοφόρος. Ο αρχιμαλάκα.
4: Αξίωμα.
2: Ο φευγάτος. Την έκανε ο μαλάκα. Έτσι. Σας τα λέω αυτά για να ξέρετε κορίτσια και αγορία, γιατί ειδικά τα κορίτσια που χρησιμοποιείτε αυτή τη λέξη. Ο αρχοκίνητος.
3: Τι.
2: Κουνήσου ρε μαλάκα. Ο άξιος.
3: Ναι.
2: Μπράβο μαλάκα.
3: Μπράβο. Μπράβο.
2: Έτσι. Ο υπέρβαρος.
3: Ναι.
2: Χόντρο μαλάκα. Ο άπεκτος. Δεν παίζεσαι ρε μαλάκα.
3: Δεν παίζεσαι.
2: Ο φαγόσιμος. Φάει ένα μαλάκα.
3: Έχεις κι άλλα.
2: Έχει πολλά, συγγνώμη που δεν
3: έχεις κι άλλα.
2: Ναι. Ο κλασματικός.
3: Ναι.
2: Ένας μαλάκας. Και μισός.
4: Στο μισός.
2: Ο εστεμένος.
3: Ναι.
2: Μαλάκας με περικεφαλαία. Πραγματικά. Ο στάσιμος.
3: Πώς.
2: Μια ζωή μαλάκα.
4: Βέβαια.
2: Είναι και εργαλείο το μαλακιστήρι.
3: Ωραία.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Ελένη μου, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, καλά.
2: Πώς, σε ξύπνησα, ε?
1: Λίγο.
2: Λοιπόν, είμαστε από την Tupperware και πουλάμε Tupper.
1: Δεν ενδιαφέρομαι.
2: Παίρνουμε κάτι χθες, τι γιόρταζες κάτι χθες?
1: Όχι.
2: Εν πάση περιπτώσει, ήρθε ένα μήνυμα εδώ, μου λέει, σε παρακαλώ, καλημέρα, αν μπορείτε ξαναπάρετε τη γυναίκα μου που σας είπα λέει χθες. Γιατί δεν το σήκωσε, λέει, νόμιζα ότι ήσασταν διαφημιστική εταιρεία. Την Ελένη λέει και να της πείτε ότι την αγαπάμε εγώ και ο μικρός μας ο Νικολάκης και ότι μας κάνει υπερήφανος κάθε μέρα τον άντρα της τον Ηλία.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Εντάξει, τζάλα, καλή μέρα.
1: Πολύ, γεια σου.
2: Να θέλεις να σου στείλω τάπερο.
3: Δώρο.
1: Όχι, όχι, δεν θέλω.
3: Έχει πολλά.
1: Γεια.
2: Καλημέρα, Φωτεινή.
4: Καλημέρα, Μιχάλη.

0: Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου από την φίλη σου τη Μαρία που σε αγαπάει.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Την αγαπώ πολύ, την αγαπημένη μου, το κορίτσι μου, τη γλυκούλα μου και εσάς, ευχαριστώ πολύ.
0: Παπα, κουτσομπόλες είναι και οι δύο. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
2: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Κοίτα να δεις, Μιχάλη μου, ξέρεις, ένας υπέρχρος δεν σου δείχνει πάντα τι φίλο είναι το μωρό.
2: Άσχετο με αυτό που μου λες.
1: Ναι, είναι μια πληροφορία που διάβασα και θέλω να την μοιραστώ μαζί σου.
2: Αυτό
1: που
2: το μάθεις κατά το δίμηνο, τρίμηνο νομίζω.
1: Ναι, ναι.
2: Άρα...
1: Εγώ θα το πω πιο μπροστά. Ναι, θα το πω εγώ, Μιχάλη.
2: Ξέρεις εσύ τι παιδί θα γεννηθεί πριν το βρει ο γιατρός.
1: Ναι.
2: Χριστέ μου. Λοιπόν, δεν φεύγετε πιο μακριά από το ραδιόφωνο.
1: Όχι, είναι πολύ σημαντικό, Μιχάλη. Λοιπόν, το τεστ των ματιών.
2: Δηλαδή.
1: Αν τα μάτια, λέει, διαστέλλονται, σημαίνει ότι έχει αγόρι η μανούλα αυτή.
2: Τη μαμά τα μάτια.
1: Ναι.
2: Okay, δεν τα ξέρω αυτά, μπράβο.
1: Τέλο πάντων, ένα άλλο πολύ σημαντικό. Αν ο σύντροφο, ναι, ή άντρε, δηλαδή, παχαίνεται κατά τη διάρκεια τη εγκυμοσύνη.
2: Ναι,
1: τότε η μανούλα έχει κορίτσι.
2: Αυτό είναι άσχετο.
1: Γιατί?
2: Ο άντρα παχαίνει γιατί η μανούλα είναι έγκυο. Δεν μπορεί να απολυμαγειρέψει και αρχίζει και παίρνει απ' έξω.
1: Δεν έχει σημασία και οι δύο έχετε συμβάλει για αυτό το παιδί. Λοιπόν, και το τελευταίο, Μιχάλη, το τεστ του σκόρδου.
2: Δηλαδή.
1: Αν η μανούλα τρώει πολύ σκόρδο και δεν μυρίζει,
2: ναι,
1: τότε έχει κορίτσι.
2: Έλα, ρε.
1: Ναι.
2: Επειδή είπε αυτό, το κάτι είπε, το έχετε αποφασίσει και οι δύο.
1: Ναι.
2: Εντάξει, και οι άντρε τώρα το λένε, ξέρω, στην παρέα την Αττική. Εσύ το βάλαμε μπροστά για να κάνουμε παιδί.
1: Ναι.
2: Λογικό.
1: Ναι.
2: Μεγάλε. Αν το βάλει οπουδήποτε αλλού, παιδί δεν θα κάνει. Μόνο μπροστά. Όχι.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τι ωραία, amazing, και μια συνήθεια που έχουν οι άντρες και δεν είναι η καλύτερη. Εδώ που τα λέμε έτσι. Ότι όταν βάζω το χέρι μέσα το παντελόνι, ακόμα και σε δημόσιο χώρο. Εντάξει. Και όμως αυτό το φαινόμενο βρήκε την εξήγησή του από τους επιστήμονες.
2: Α, για πες.
1: Όλο και κάποιος θα έχει παρατηρήσει κάποιον μέσα στο λεωφορείο ή στο τρένο, ακόμα και όταν περπατούν στον δρόμο, να έχουν το χέρι μέσα στο παντελόνι και το θεωρούν φυσιολογικό. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που έχει την εξήγηση που έδωσαν οι επιστήμονες. Ένας ειδικός λέει, όπως χαϊδεύουν το μουσί τους όσοι άνδρες έχουν τέτοιο μάδο. Έτσι αυτή η συνήθεια μπορεί να είναι ο συνδυασμός εκτόνωσης και ηρεμίας. Πιάνεις αυτό. Τι πάνε. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, επειδή έκοψαν το τσιγάρο. Αυτό δεν το δέχομαι. Έκοψε το τσιγάρο και τα λοιπά. Να πω ότι κάποιος τσιμπούκι και το έκοψε και τώρα δεν το καταλαβαίνω.
2: Βρε Μιχάλη.
1: Είναι ένας τρόπος ή κάποιοι άλλοι που λένε, εγώ κάνω ό,τι θέλω, βάζω το χέρι μου εκεί και ξύνω. Υπάρχουν και ιατρικοί παράγοντες όπως η προσαρμογή γεννητικών οργάνων για περισσότερη άνεση. Αν είσαι προς τα αριστερά και ξαφνικά έχει πάει προς τα δεξιά γιατί κάτι προχώρησε. Πάπλα το πα αριστερά δεν γίνεται.
2: Να βάζει τη θέση του τα πράγματα.
1: Ρύθμιση κτλ. Απερίσκεπτη κίνηση ή μηχανισμός ανακούφισης. Μηχανισμός ανακούφισης.
2: Βέβαια, δικαιολογημένη.
1: Ψαχτείτε αγόρια.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: παρακαλώ.
1: Μαρίνα, Μαρίνα, τι κάνεις?
0: Καλημέρα, καλημέρα, φίλε μου, καλέ μου, εσύ τι μου κάνεις?
2: 95,2 άνθες DJ, ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Η μαμά και ο Χρήστος σου εύχονται καλή επιτυχία και βεβαίως και εγώ προσωπικώς.
0: Ευχαριστώ, Μιχάλη.
2: Εντάξει, Φλόρα. Τι κάνεις, δύναμο μου?
0: Καλά είμαι. Και όλοι οι δύσκολοι, βρε.
2: 95,2 άθες DJ ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
0: Σ' αγαπώ πολύ.
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
4: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
5: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr. Drive.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamour, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSeeU.gr. SeeU. Ζούμε στο full.
2: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο, ρε, εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
7: This is going to be absolutely massive.
8: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
10: 95,2 Athens DJ.
11: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Αυτός είναι ο νούμερο 1 στα

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Μιχάλη, μου, έχω μια πάρα πολύ ωραία είδηση.
2: Ναι, α, είδηση.
1: Ναι, ναι. Από το National Geographic. Το πιο θορυβόδες πέος στον κόσμο.
2: Ρεσί.
1: Αυτό είναι το National.
3: Να λύσει εκπομπή. Να πάμε σπίτια μας.
2: Δεν το δέχομαι.
1: Μα είναι το National Geographic. Δεν το λέω εγώ.
2: Αν είναι το National Geographic. Παρακαλώ, να ακούσω.
1: Λοιπόν, να πούμε.
3: Α, ωραία.
1: Καταρχήν να πούμε πού ανήκει. Ανήκει σε ένα μικροσκοπικό έντομο του γλυκού νερού. Είναι το υδρόβιο Σκόλτζι. Έχει μήκος 2 χιλιοστά. Αλλά
2: όχι. Και αυτό στο ρηβόδι είναι βέβαια. Μην νομίζει.
1: Θα σα εξηγήσω όμω γιατί γίνεται αυτό.
2: Εξήγησε το.
1: Όταν λέει το μόριό του τρίβεται στην κοιλιά του, παράγεται ένα κελαϊδισμό. Ναι, ναι. Που φτάνει, λέει, τα 99,2 δεσιμπέλ.
2: Είναι πολύ πράγμα.
1: Πολύ. Ναι. Είναι, λες, να κάθεσαι στην πρώτη σειρά μια συναυλία, Μιχάλη.
2: Βέβαια.
3: Ο Σκόλτζι τα κάνει όλα αυτά.
2: Παιδιά, στα κτήματα που είναι και έχουν σπίτια δίπλα και παίζουν γάμοι, πάνω από 80 από 78 δεσιμπέλ δεν γίνεται. Αυτό πάει σχεδόν στα 100.
1: Ναι.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Εδώ η αγαπημένη σου η Γιώκο Όνο πίστευε ότι ο Τζον Λένον ίσως ήταν γκέι.
2: Καλά. Αυτή έπρεπε να την είχαν εκτελέσει. Έγινε λάθος. Πυροβολήσαν. Αυτή έπρεπε να την είχαν πυροβολήσει. Θα χειροκροτάγαμε όλοι οι Μπιτλομανείς. Αυτό που σου λέω εγώ. Μην τη δω πουθενά, θα την πατήσω. Θα κάνω και όπισεν τρεις φορές.
1: Ομορφιές η κυρία.
2: Ποια είναι αυτή, ρε.
1: Η Αντωνία Αντωνίου είναι η κυρία εδώ. Λατρεύει να γυμνάζεται και θέλει να.
2: Για μπες στο Instagram,
1: έχει. Θα μπω, για να δω, θα το δω. Δεν έχει.
2: Δεν ξέρω.
1: Εσύ που το ξέρεις. Γιατί μου κουνάς το δάχτυλο, ότι και καλά δεν έχει. Θα τη βρούμε όμως. Δεν μπορεί να είναι εδώ, Μιχάλη μου. Η σχέση με τα social media είναι βασικό εργαλείο δουλειάς, λέει, και έχει Instagram.
2: Ναι, άμα μπεις.
1: Εδώ, να το. Αντωνία με.
2: Ναι. Γιατί βγαίνει μια άλλη με το ίδιο όνομα, η οποία να πάνω μέχρι κάτω με.
3: Καλή.
2: Πώς θα είναι, βαμμένη, πώς θα λένε.
1: Έχει και TikTok, να ξέρεις. Αντωνία Αντωνίου με W.
2: Ωραία, νομίζω ότι τη διαφημίσαμε. Λοιπόν, κόψε ένα τιμολόγιο 700 ευρώ. Όπα, τι λέει η αγριόγατε, τι είναι αυτές.
1: Εδώ, τα μοντέλα του Sport
2: Illustrated. Ναι, εντάξει, αυτές είναι χρόνια καλές.
1: Είναι, ναι.
3: Τι ίδιες νιάου, είναι.
1: Νιάου.
2: Τι ίδιες είναι.
3: Τα μοντέλα τα ίδια είναι.
2: Δεν μπορεί να είναι τα ίδια εδώ και 50 χρόνια. Με την πατερίτσα και με τον τροχό.
1: Λίγο δύσκολο, έχεις δίκιο Μιχάλη μου. Μα τι ερωτήσεις είναι αυτές.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ελισάβετ, τι επαγγέλλεται η Κριστίν Λαγκάρντ? Την έχεις ακούσει, δεν μπορεί. Τόσα χρόνια.
2: Να μην είναι, θα πω, μοντέλο, έτσι.
3: Α, ναι, είναι μοντέλο.
1: Η Κριστίν Λαγκάρντ. Είναι αυτή από την οποία παίρναμε άδεια να πάμε να πάρουμε τους μισθούς μας. Είναι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αντώνη, ποια Αγγλίδα πολιτικός είχε το όνομα Σιδηρά Κυρία?
4: Η Στάτσερ.
1: Αντώνη, κέρδισες 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.
5: Πάμε σχολείο, πάμε ζαχαριά. Με συμμετοχή στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών σε όλες τις σχολικές τσάντες μείον 10%.
6: Ζαχαριάς! Η χαρά του παιδιού!
7: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
0: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
7: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
8: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το, θα σας το τραγουδήσω.
9: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
8: Καταλάβατε? Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: See student hot takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
11: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
12: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
13: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
14: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
15: Τσεκ.
14: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
16: Τσεκ.
14: Μαρκαδόρες και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
15: Και αυτά τσεκ.
14: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
16: Τσεκ.
14: Α, και πλασσαλίδια τις χειροτεχνίες, ε.
17: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
15: Σχολικά, τσεκ.
18: Σχολεία,
17: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
19: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
17: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
20: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
21: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
20: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
21: νιώστε ασταμάτητοι.
20: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
22: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
0: 95,2.

0: Ακούτε το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Πόσα χρήματα χρειάζεσαι σε κάθε χώρα για να είσαι ευτυχισμένος? Και ποια είναι η θέση της Ελλάδας?
2: Α, για πες.
1: Παρακαλώ. Στην κορφή της λίστας των πιο ακριβών χωρών για την αγορά της ψυχικής ευημερίας βρίσκεται η Ισλανδία. Σύμφωνα με την ανάλυση, ένας κάτοικος της χώρας χρειάζεται ετήσιο εισόδημα 164.000 ευρώ για να φτάσει στο ανώτατο επίπεδο καθημερινής ικανοποίησης από τη ζωή.
3: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, απαιτούνται 164.000 και που θα πει πόσο βγαίνει, ρε Γιώργο.
3: Τώρα το πει.
1: 13,5
2: το μήνα.
1: 13,5 το μήνα. Κοντά είσαι εσύ, ε.
2: Κοντά είμαι, πολύ κοντά.
1: Ενώ στην πρώτη τριάδα συμπληρώνει η Ελβετία με 154.000 ευρώ. Το εισόδημα το ετήσιο για να πεις. Δεν βγαίνει στην Ελβετία με αυτά τα λεφτά.
2: Δεν βγαίνει.
1: Τι 12.000. Όχι, τρως, αλλά.
2: Τρως λίγο.
1: Σάντουιτς. Ανάμεσα στις 10 χώρες όπου η ευτυχία θεωρείται περισσότερο προσιτή οικονομικά βρίσκεται και η Ελλάδα. Δηλαδή,
2: πόσο θέλουμε εμείς να ζήσουμε, okay?
1: 34.900.
3: Εντάξει, τόσα καλέ, λίγα είναι.
1: Είναι 2.500 το μήνα.
2: Ναι, βάλε και τις κρατήσεις.
1: Τίποτα, θα ψηφίσετε Βελόπουλο γιατί θα κάνει τη συντάξη 3.000. 3.12.36.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ. Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας εδώ, στο ραδιόφωνο σας, αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Play. Radio Play. Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. Σε ένα λεπτό.
4: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία με σημαντικές αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα. Για πρώτη φορά εφαρμόζεται σε 11 σχολεία το Διεθνές Απολυτήριο. Επίσης, θα υπάρχει δυνατότητα για δωρεάν ηλεκτρονική εξέταση κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας. Διευρύνεται επίσης το πρόγραμμα ζωντανών μαθημάτων του ψηφιακού φροντιστηρίου. Άσχημα μαντάτα από τον Υπουργό Ανάπτυξης για τις τιμές των τροφίμων. Αναμένεται να έχουμε έναν πολύ δύσκολο χειμώνα και θα χρειαστούν έκτακτα μέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προειδοποίησε ο Τάκης Θεοδωρικάκος. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας στη Νέα Υόρκη για την τελετή μνήμης στο σημείο 0 των διδυμών πύργων. Με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης που αποτελεί κακούργημα, θα οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε αντιφάσεις υπέπεσε στην κατάθεσή της ιατρός. Γενναία μέχρι το τέλος η Ντόλι Πάρτον. Όπως αποκάλυψε η αδελφή της Στέλλα, η κορυφαία τραγουδίστρια είχε κρύψει τη μάχη της με τον καρκίνο από την οικογένειά της γιατί δεν ήθελε να ανησυχούν. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
4: Έθριος με ως 35 βαθμούς. Όσο για το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη, θα είναι και πάλι κοντά σας τη Δευτέρα στις 7.
0: DJ. Η ώρα είναι 9.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
6: Καλημέρα, Μιχάλη. Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε?
1: Έτσι είναι καλά.
6: Μας κάνετε το καλύτερο πρωινό κάθε μέρα.
7: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
8: Χαίρετε.
1: Χαίρετε, ποιος είναι?
8: Ο Κάρολος.
1: Κάρολε, ο Μιχαήλ. Πώς είστε?
8: Μια χαρά είστε.
1: Αγαπητέ Κάρολε, έχετε κερδίσει.
0: Το νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, επιστρέφει τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 7 το πρωί.

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Κάθε και διάβασα και έχω να σου πω, Μιχάλη, ότι η Εύα, θυμάσαι, έδωσε το μήλο.
3: Ποια Εύα?
2: Η Εύα.
3: Α, αυτή που μας κατάστρεψε.
2: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, το μήλο δεν ήταν μήλο, Μιχάλη.
3: Α, καλά.
2: Ναι. Δεν ήταν.
3: Τι ήταν, καλέ.
2: Το μήλο λέγεται ότι ήταν μάλλον σίκο.
3: Ποιο το έπερε, αφού δυο του ήταν.
2: Όχι, όχι.
3: Δεν γίνεται να μιλάτε. Δεν υπήρχαν social τότε να πούνε όχι, δεν είναι αυτό, είναι τάλλο.
2: Όχι, Μιχάλη, και ο Μιχαήλ
3: Άγγελος. Δυο του ήταν. Και μάλιστα ήταν και το πρόβλημα του Αδάμ.
2: Ναι.
3: Γιατί όταν τσακωνόντουσαν,
2: ναι,
3: δεν μπορούσε να τη στείλει στη μάνα τη.
2: Ναι, δεν μπορούσε.
3: Δεν υπήρχε μάνα.
2: Και δεν είναι τυχαίο κιόλα, Μιχάλη, γιατί
3: ναι,
2: στην αρχαία Ελλάδα,
3: ναι,
2: τι λατρεύανε περισσότερο να τρώνε οι αρχαίοι Έλληνες, ειδικά στην Αττική.
3: Για να είναι πιο ντούρι.
2: Ναι.
3: Σίκα.
2: Βέβαια. Για... Πώς τα ξέρεις όλα αυτά, Μιχάλη?
3: Πώς τα ξέρω. Πώς φορές. Μετά περάσανε κάτι δεκαετίες, χιλίτες και μετά άρχισαν το σίκα, σίκα. Άλλο ήταν. Αυτό ήταν άλλο. Υποτίθεται ότι ο Θεός του ήρθε η σκέψη να φτιάξει τον Αδάμ και την Εύα.
2: Σωστά.
3: Με σκοπό τι, να υπάρξει πληθυσμό στη γη. Άρα λοιπόν ο Θεός του είπε να γεμίσουν με πληθυσμό τη γη. Και βεβαίως να το κάνουν. Αλλά αυτοί γεννήσανε δύο γιους.
2: Σωστά, δύο γιους.
3: Πώς έγινε πιο κάτω? Για σκέψου το λίγο.
2: Αυτή η γη.
3: Ναι.
2: Δεν ξέρω την ιστορία.
3: Ο Κάιν και ο Άβελ.
2: Ναι, σωστά. Ναι,
3: δεν βγήκε κορίτσι. Άρα πώς γίναμε εμείς πιο κάτω? Πώς γεννηθήκαμε πιο κάτω? Δεν το καταλαβαίνω.
2: Κάτι χωρίστηκαν, λέει, η γη από ό,τι θυμάμαι.
3: Το ξέρω, πλακωνόντουσαν.
2: Πλακωθήκανε, ναι, γιατί ζήλευε ο ένας τον άλλον. Ναι, και κάπου πήγε ο ένας.
3: Πού βρήκε την κόμενα? Αφού δεν υπήρχε άλλη, δεν είχε γεννηθεί άλλη. Ήταν ο Αδάμ και η Εύα, ο πατέρας και η μάνα. Μετά πιο κάτω δεν είχε. Εκτός αν ο Θεός είχε βάλει και κομπάρσους. Δεν το ξέρω. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό.
2: Δεν υπάρχει.
3: Σας αφήνω να το σκεφτείτε.
1: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ούτε flyover, ούτε απαγορεύσεις κυκλοφορίας φορτηγών, ούτε βελτίωση στο μέλλον μαζική μεταφορά κτλ. Η λύση βρέθηκε για να μην υπάρχει μποτιλιάρισμα στους δρόμους της Μάλτας. Εδώ πιο κάτω, στη γωνία. Η Μάλτα είναι εδώ. Η κυβέρνηση προσφέρει 25.000 ευρώ σε όσους οδηγούς καταθέσουν το δίπλωμά τους για 5 χρόνια. Πάρε 25 και κάτσε. Όχι, και άρχισε να χρησιμοποιείς ταξί, λεωφορεία, όχι το αυτοκίνητό σου. Εκτός από τις 25.000 ευρώ που θα καταβάλλονται σε 5 ετήσιες δόσεις των 5.000 ευρώ, όσοι καταθέσουν το δίπλωμά τους θα έχουν και δωρεάν μετακίνηση με τα λεωφορεία.
2: Ωραία!
1: Κυριακό, για άκου το, θα το ξαναπώ. Για να ξαναπάρουν την άδεια οδήγησης μετά το τέλος της πενταετίας. Σε περίπτωση που κάποιος παραβιάσει τις προαναφερθήσεις, βεβαίως προϋποθέσεις, καλύτερα να πληρώσει το πρόστιμο των 5.000 και να επιστρέψει τέλμα. Okay. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον 1.000 οδηγοί έχουν καταθέσει το δίπλωμά τους. Αυτό αναφέρει ο Υπουργός Μεταφορών, τονίζοντας στη Βουλή της χώρας ότι οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει το 50% των οδηγών μέχρι τώρα. Που θα πει η κίνηση θα πέσει στο μισό.
3: Τέλεια,
1: παιδιά. 25.000.
3: Ορίστε.
1: Εντάξει, και καθόλου και όπως πάμε μέχρι τις εκλογές, μπορεί να το κάνει και 30.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Χριστό.
2: Ναι.
1: Ένα μπουκάλι κρασί πιέσε χθες. Έτσι έμαθα.
2: Ποιος είναι?
1: Έλα μωρέ, ποιος είναι. 95,2 Athens DJ. Με ο Μιχάλης Τσαουσόπης από το ραδιόφωνο. Η Άννα μου λέει, πάρε λέει το φίλο μου τον Χρήστο να τον ξυπνήσουμε. Σίγουρα θα κοιμάται αφού πήγε ένα μπουκάλι κρασί χθες. Τι κρασί ήταν, λευκό, κόκκινο, ροζέ. Τι ήπιε?
2: Κόκκινο.
1: Έτσι, μπράβο, αντρικό. Μπράβο, Χρήστο. Ελληνικό ή ξένο?
2: Ξένο.
1: Πες μου τη μάρκα να με τρελάνει.
2: Μάρκα δεν θυμάμαι.
3: Πού να θυμάμαι τώρα. Χριστό.
4: Είναι τύρλα.
1: Τι ήταν, ήταν.
4: Είναι καλά. Κομμάτια.
1: Εντάξει, σήκω τώρα γιατί έχουμε δουλειές, εντάξει.
2: Έγινε.
1: Καλημέρα.
5: Καλημέρα. Ναι, ποιος είναι?
1: Γιώργο Μιχάλης είμαι. Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος, 95,2 Athens DJ. Τι κάνεις? Ο φίλος ο Κώστας μου έστειλε ένα μήνυμα. Καλημέρα καταρχήν.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Να πάρετε το φίλο μου τον Γιώργο, λέει, να του ευχηθείτε καλή επιτυχία και κάποιο χειρουργιάκι που θα κάνει σήμερα και να του πεις πως το επόμενο που θα κάνει, αν δεν βάλει μυαλό, είναι στον Αφιένα με την πατερίτσα που θα του φέρει ζωή στο κεφάλι. Δεν μου λες, για να καταλάβω Γιώργο μου, πηγαίνεις για αυξητική?
5: Όχι, από αυτό δεν υπάρχει θέμα. Άλλο είναι το θέμα.
1: Ωραία, λοιπόν, εν πάση περιπτώσει όλα θα πάνε καλά, να τους ακούσεις τι σου λένε, εντάξει.
5: Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ. Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, ήρθε μια έρευνα στα χέρια μου.
2: Ναι. Σταματήστε να τη στέλνετε έρευνα.
1: Ναι, είναι σοκ αυτή η έρευνα.
2: Σοκ.
1: Λοιπόν, ήρθε από την Γερμανία, από το Γερμανικό Ινστιτούτο Προφυλακτικών. Ναι. Και βγάζει ότι οι Έλληνες λένε εμφανίζονται τελευταίοι στην Ευρώπη με το μικρότερο.
2: Ναι. Για διάβασε το να σου πω.
1: Παρ' όλα αυτά, λέει, υπάρχει απορία πώς γίνεται μαζική προσέλευση Γερμανίδων τουριστριών στην Ελλάδα.
2: Αυτά περί τόσο την έχουν οι Έλληνες, λοιπά, είναι του Καραγκιού, του Σόιμπλε και τη Μέρκελ. Από παλιά είναι αυτό. Εδώ έρχονται οι Γερμανίδες γιατί ξέρουν ότι.
3: Χωρώ και με τραγούδια.
4: Έτσι, φωνιά μου.
2: Έτσι. Χρυσές δουλειές κάνει ένας άνδρας που έφτιαξε εφαρμογή γνωριμιών για άνδρες με μικρό πέρα. Η εφαρμογή λέγεται Dinky One, μπορείς να μπεις να το δεις, και απευθύνεται σε όσους δεν είναι και ιδιαίτερα πρικισμένοι. Μέσα σε ένα χρόνο λειτουργίας αριθμεί και όλα σε 119.000 μέλη και μάλιστα υπάρχει και βερσιόν στα ουαλικά, γιατί στην Ουαλία έχει πολλούς τέτοιους. Όπως είπε ο δημιουργός, ο David Mintz, το app είναι δημοφιλές στην Κίνα, την Ιαπωνία, την Αγγλία και θα ανοίξει και στην Ελλάδα. Θα σε βάλω CEO.
4: Όχι. Όχι,
2: άστο, κάτι που είναι πιο πολύ της μόδας. Σύμβουλο.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Στο νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τι έγινε, ξύπνησες?
2: Άντε, ντε. Γιατί εσύ κοιμάσαι.
3: Καλημέρα.
2: Ποιος?
3: Σε όλη την παρέα. Ο Νίκος είμαι.
2: Μάλιστα, Νίκο. Πού είσαι, τέτοια ώρα, 7:31?
3: Πηγαίνω στη δουλειά. Με βαριά καρδιά.
2: Εντάξει, τι να κάνουμε. Πες μου κάτι, πού βρίσκεται ο Λευκός Οίκος?
3: Ο Λευκός Οίκος.
2: Ναι.
3: Στην Αμερική.
2: Σωστά. Τι είναι η Πίνδος?
3: Βουνό.
2: Με ποιο όργανο κάνουμε κύκλους?
3: Με το μυρογνωμόνιο.
2: Έλα, συνελθέ, κοντά είσαι.
3: Με το...
2: Είναι και αρρώστια. Είναι και αρρώστια.
3: Αυτό που είναι τα δυο τα τέτοια. Τα...
2: Δεν μου πεις, δεν γίνεται.
3: Έλα, μωρέ, τώρα δεν το έχω.
2: Θα πας να τα αγοράσεις, θα πεις θέλω τα δύο, αυτό που έχει δύο τέτοια.
4: Δύο τέτοια, ναι.
2: Θα στα δείξουν.
3: Σαν τόξο που είναι ο...
2: Πρέπει να πάω σε άλλη γραμμή. Thank you. Παρακαλώ, ναι.
5: Ναι, καλημέρα.
2: Ποιος?
5: Ο Μάριος είμαι.
2: Πώς λέγεται το όργανο, Μάριο, που κάνουμε κύκλο?
5: Είμαι και αρρώστια. Διαβήτης.
2: Διαβήτης.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: χρόνια πολλά από τη μαμά βεβαίως, αλλά και από εμάς, Κωνσταντίνε.
1: Ευχαριστώ, Άγγελε, του ραδιοφώνου.
2: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
0: Εγώ είμαι ο Μιχάλης που μεταφέρω την καλημέρα.
1: Ποιος Μιχάλης?
0: Ο Μιχάλης Αωσόπουλος από το ραδιόφωνο, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Τι να πω τώρα για το κορμί.
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί. Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
9: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
3: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
11: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
12: Πολτρούνες σοφά. Σόλο διβάνι.
13: Τι κουαλίτα.
14: Έτοιμος για το σχολείο?
15: Ναι.
14: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
15: Εντάξει.
14: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
15: Εντάξει.
14: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
15: Εντάξει.
14: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
15: Μπαμπά. Κρίντ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
16: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
15: Και είσαι εντάξει.
17: 95,2 Athens DJ.
18: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος.
19: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Άσχημα τα πράγματα.
2: Γιατί?
1: Σε παγκόσμια έρευνα του 2026 για το μέσο όρο μεγέθους των ανδρικών, η χώρα μας βρίσκεται κάτω ακόμα και από την Ιαπωνία. Δεν μας φτάνουν όλα τα προβλήματα που έχουν χτυπήσει αλίπητα τη χώρα τα τελευταία χρόνια. Τώρα θέλουν να μας καταστρέψουν και να μας καταρρύψουν και τον μύθο του Greek Lava.
2: Δεν υπάρχει.
1: Ναι, καλά. Αυτό τουλάχιστον φαίνεται από τη νέα έρευνα σχετικά με το μέγεθος και τα λοιπά των ανδρικών.
2: Πόσο είναι?
1: Είσαι εντάξει, στο μέσο όρο. Τώρα σου πω. Είσαι μέσα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα, η χώρα μας βρίσκεται στην 64η θέση από τα συνολικά 88 που συμμετείχαν. Κατά μέσο όρο, το μέγεθος είναι 13, σε πλήρη κατάσταση είναι 13 εκατοστά. Το ίδιο δηλαδή με το μέσο όρο της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας, οι οποίες βρίσκονται τρεις θέσεις πιο ψηλά από εμάς, στην 61η. Δεν γίνεται, Μητσοτάκη, κάνε κάτι. Να ξέρετε, αγόρια, ότι αν ξυριστείτε, την ευαίσθητη περιοχή,
2: ναι,
1: και μετά βάλετε κολόνια,
2: ναι,
1: θα αρχίσετε να μιλάτε κορεάτικα, σας το λέω.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Ακούτε το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Να μου τραυματίσει την καρδιά, you're gonna break my heart, κτλ. Γιατί, εντάξει, και να το κάνω, δεν το θέλω. Να. Γιατί μπορεί να είμαι λίγο sexual.
2: Λίγο sexual.
1: Λίγο sexual. Αν σε ελκύουν οι γυναίκες μέχρι 25 ετών, τότε έχεις ένα κοινό με τον Λεωνάρντο Ντικάπριο. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, Χριστέ μου. Πάρε μου τηλέφωνο το Λεωνάρντο.
2: Να το πάρω!
1: Ο Λεωνάρντο δεν θέλει να παντρευτεί ούτε να κάνει οικογένεια. Δεν θέλει λοιπόν να είναι σε σχέση με γυναίκες που να τον πιέζουν και τα λοιπά. Πάμε να ανέβουμε τα σκαλιά. Δεν γίνεται αυτό. Μόλις αντιληφθεί ότι δένεται επικίνδυνα μαζί της, γεια σας.
2: Έφυγε. Α, κάποιον μου θυμίζει.
1: Η επιρροή του είναι τόσο μεγάλη που ήδη έχει δημιουργηθεί ένα κίνημα, μάλιστα σε τέτοιο βαθμό που ένας όρος στο διαδικτυακό λεξικό Urban Dictionary λέγεται λιοσέξουαλ. Από τον Λεωνάρντο Ντικάπριο.
2: Είσαι λιοσέξουαλ.
1: Εγώ.
2: Είσαι λιοσέξουαλ. Λιοσέξουαλ. Λιοσέξουαλ.
3: Λεωνάρντο. Είμαι μαζί σου.
2: Σιγά μη δεν ήσουν.
1: Οι άνδρες που ανήκουν στην κατηγορία των λιοσέξουαλ θέλουν το δικό τους χρόνο, το δικό τους χώρο,
2: ναι,
1: και να μην ζουν με την πίεση της σχέσης που ενδεχομένως να ετοιμάζει να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας.
2: Ο Κίλιαν Μέρφι έφτασε στην Ελλάδα.
1: Ποιος?
2: Ο αγαπημένος Όπενχάιμερ και Peaky Blinders, ο ηθοποιός.
1: Ναι. Mm-hmm.
2: Και ο Ντικάπριο, παιδιά, κάνει αποκάλυψη. Είναι για πρώτη φορά, λέει, ανοιχτό σε μια σχέση με μέλλον. Δεν ξέρει, δηλαδή.
1: Εννοεί μέχρι που θα έχει την ίδια γκόμενα, μέχρι που να τελειώσει η ταινία που θα βλέπει. Μετά η γκόμενα του έχει γεράσει.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ. Get on the floor.

0: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Τα πουλάκια Αναστασία που έχουμε δει που κάθονται στο σύρμα στις κολόνες της ΔΕΗ. Τι θα γίνει αν βάλουν τα πόδια τους σε δύο σύρματα ταυτόχρονα?
2: Θα μείνουν στο σύρμα.
1: Πουλιά φλαμπέ.
3: Ρέση Μιχάλη.
2: Έλα ρε Μιχάλη.
3: Ντροπή.
1: Τον Νίκο τον έχουμε διαλύσει.
3: Μα τι έχει πάλι?
1: Μα οι ερωτήσεις τώρα δεν είναι τίμιο. Τι είναι Νίκο το κουαφ? Κορώνα με λουλούδια που φοράει μια νύφη? Μάλινη ζακέτα? Η κουφή στα γαλλικά?
2: Δεν φίλε, θα το πάω 5x5, πώς θα είναι? Το 3 πάμε πάλι.
1: Εσύ, όχι ρε, δεν είναι η κουφή στα γαλλικά.
3: Μα το κουαφ.
2: Θα σου πω αλήθεια. Το α, ήταν εντάξει.
1: Θα το πάρω στο στόμα το α, εντάξει. Κορώνα με λουλούδια και τα λοιπά.
3: Το κορίτσι, παιδιά.
1: Κέρδισε το κορίτσι. Κέρδισε η Αναστασία 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ. Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
4: Χθες έκατσα να δω Premier.
5: City United.
4: Κατιόγκο ετου Αλφιλάντε.
5: Με δουλεύεις?
4: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
5: Δεν είδα κάτι στα social.
4: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
5: Πόσταρες κάτι?
4: Εννοείται πόσταρα. Social.
6: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
8: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest. 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Πάμε επόμενη γράμμη.
13: Ναι, εγώ είμαι.
12: Ναι.
13: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
12: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
13: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
12: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
13: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
12: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
0: 95,2 Athens DJ.
16: Εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
17: Oh, yeah. 95,2 Athens DJ Radio.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Μιχάλη, θέλω να σου πω κάτι πρωτότυπο που έγινε στη Βενεζουέλα.
2: Ναι. Έχουν τελειώσει τα πρωτότυπα. Μπήκε ο Τραμπ, τα πήρε όλα, έφυγε. Ναι. Πήγε φυλακή, τελείωσε. Τι πρωτότυπο έγινε.
1: Λοιπόν, υπάρχει ένα κόμμα εκεί που λέγεται Πρώτα Δικαιοσύνη. Αυτό είναι ο τίτλο του κόμματο.
2: Είναι γυναίκα, είναι.
1: Όχι. Λοιπόν, ο Γκουστάβο Ρόχαλ, έτσι λέγεται.
2: Ο Γκουστάβο Ρόχαλ.
1: Ναι. Είναι υποψήφιο, είναι στην αντιπολίτευση.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και τι κάνει για να χρηματοδοτήσει την καμπάνια του και να φέρει ψηφοφόρους.
2: Ναι, τι.
1: Έχει ως έπαθλο μία επέμβαση στήθους. Τι, Μιχάλη, γιατί γελάς, δεν καταλαβαίνω το γέλλοντα. Γιατί, ναι, είναι πάρα πολύ σοβαρό.
2: Αλέξη, για άκου.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν βλέπω, αλλά άκου.
1: Έβγαλε λόγο, τέλος πάντων, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του δραστηριότητας στο Καράκας και είπε: μπορεί η οικονομική κρίση να έχει επηρεάσει πάρα πολλούς παράγοντες.
2: Αλλά εγώ
1: δεν θα αφήσω να επηρεάσει, λέει, τις γυναίκες και θα προσφέρω πλαστικές στήθους.
2: Έτσι.
1: Ορίστε. Αυτό. Και πάει πάρα πολύ καλά, έχω να σου πω. Αυτά. Πάρα πολύ ωραία, δεν είναι. Μήπως έρθει και εδώ αυτό.
2: Προσπαθώ να δω αν θα τον ψηφίσει.
1: Δεν τρέπεσαι. Άντε.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Βγήκε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα. Βγήκανε τα αποτελέσματα. Είναι ο επίσημος χάρτης μεγέθους της Αττικής.
2: Όταν λες μεγέθους, τι είναι?
1: Μεγέθους.
2: Των ανδρών.
1: Των ανδρών.
2: Βγήκε χάρτης.
1: Ναι,
2: άρα ένα χάρτης γεμάτο pay.
3: Μικρά.
2: Ναι. Μικρά. Στο κουκάκι. Αυτά στο κουκάκι θα τα λέω. Εντάξει. Στο κουκάκι. Γιατί μικρά, γιατί έχετε και Airbnb και πρέπει να χωράτε όλοι.
1: Α, ναι, σωστό.
2: Γιατί με μεγάλο δεν χωράτε.
3: Δεν ξέρουμε.
2: Στρίβει και χτυπάει στις γωνίες.
3: Καλά, φτάνει πια.
2: Ρωτήστε μας εμάς τα βόρεια.
1: Στην έκτη θέση βρίσκεται η Ανατολική Αττική. Το μέσο δηλωμένο μέγεθος είναι τα 11 εκατοστά.
2: Αυτά που λες τώρα θα πάψουν να μας ακούνε από την Ανατολική Αττική.
1: Εγώ λέω ότι έχει ψηφιστεί.
3: Παιδιά,
2: ναι, δεν την κάναμε.
3: Κάποιοι απαντήσανε.
1: Οι άντρες απαντήσανε.
2: Μάλιστα, πάμε.
1: Στη δεύτερη θέση, Μιχάλη, βρίσκονται τα βόρεια προάστια.
3: Α, βόρεια προάστια.
1: Ναι, ναι, θεωρούν ότι είναι premium κατηγορία και ότι είναι, λέει, ένα γερμανικό SUV.
3: Μάλιστα.
1: Και στην πρώτη θέση, Μιχάλη, ποιοι βρίσκονται?
2: Ξέρω εγώ.
1: Ο Πειραιάς. Εκεί μετράνε σε ναυτικά μίλια, Μιχάλη, όχι σε εκατοστά.

0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ. Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Back to school.
2: Back to school.
1: Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
2: Back to school party στο Άσος Περιστερίου.
1: Live εμφάνιση Good Job Nicky. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος σε ένα δυνατό DJ set.
2: Back to school party.
1: Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Άσος Περιστερίου, σταθμός μετρό Ανθούπολη.
2: Είσοδος ελεύθερη.
1: Με την υποστήριξη του 95,2 Athens DJ και του Δήμου Περιστερίου.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. Σε ένα λεπτό.
3: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Πέντε κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης που αποτελεί κακούργημα θα οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε αντιφάσεις υπέπεσε στην κατάθεσή της γιατρός. Σύμφωνα με τις αρχές, ο τραγουδιστής ήρθε στο ιατρείο τρεις ώρες νωρίτερα, ενώ η διαδικασία πλασμαφαίρεσης είχε ήδη ξεκινήσει όταν συνέβη το μοιραίο. Πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία με σημαντικές αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα. Για πρώτη φορά εφαρμόζεται σε 11 δημόσια σχολεία το Διεθνές Απολυτήριο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παραστεί στην τελετή αγιασμού σε σχολείο της Κίμης. Ο πρωθυπουργός θα παραβρεθεί στον αγιασμό στο δεύτερο δημοτικό Άνω Λιωσίων. Υπουργός Παιδείας θα βρεθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης. Εφιαλτικός αναμένεται ο φετινός χειμώνας λόγω της εκτόξευσης η τιμή του πετρελαίου που έφτασε τα 108 δολάρια το βαρέλι. Η κυβέρνηση εξετάζει παράταση επιδότησης στο δίζελ κίνησης, επέκταση επιδότησης για το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνητρα στη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος για θέρμανση. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 10 Σεπτεμβρίου. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας στη Νέα Υόρκη για την τελετή μνήμης στο σημείο 0 των διδήμων πύργων. Σε ταινία επιστημονικής φαντασίας θα πρωταγωνιστήσει προσεχώς ο κορυφαίος ηθοποιός Άντονι Χόπκινς. Η υπόθεση της ταινίας αφορά ένα εφιαλτικό μέλλον σε έναν ετοιμοθάνατο πλανήτη Γη. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: Έθριος με ως 35 βαθμούς. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
0: Είναι 10.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
5: Turn it up, y'all. Let's go.
6: Hi, this is Sam Smith.
7: This is your girl, Lady Gaga.
8: Lady Gaga.
9: Hello, Greece.
10: This is Dua Lipa.
11: Hey, I'm Tiesto.
12: It's your boy, David Guetta.
13: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
14: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαι και εγώ επιτέλους. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Είναι και η θρυβολερή επέτειος του 9-11 σήμερα. Με τους δίδυμους πύργους, ξέρετε, στη Νέα Υόρκη. Γκούγκλαρα λίγο να δω πότε έγινε αυτό, γιατί μας έχει μείνει στη μνήμη εμείς που το ζήσαμε. Και ήταν το 2001, παιδιά. Τόσο παλιά. Λοιπόν, να πούμε σήμερα καλή αρχή σε εσάς που ξεκινήσατε τα σχολεία. Καλή νέα σχολική χρονιά. Χωρίς άγχος, έτσι με πολύ όρεξη. Θέλω να είστε. Και να πούμε καλημέρα και σε εσάς που έχετε σωστή οδική συμπεριφορά στους δρόμους. Πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω, σήμερα έπεσα σε όλους τους περίεργους. Όλα λάθος πήγανε. Παρά λίγο να αργήσω, όμως είμαι εδώ και εδώ θα είμαι μέχρι τις 12. Η Νάγια Αποστόλου στην παρέα σας και στα ραδιοφωνά σας. Όσο για τους δρόμους της Αθήνας, παρόλο που εγώ βρήκα κίνηση, φαίνεται ότι τα πράγματα είναι πολύ συμπαθητικά. Οπότε δεν έχω κάτι σημαντικό να αναφέρω. Πάμε για επιτυχίες αμέσως τώρα. Ξεκινώντας με Shakira και Burna Boy, είναι το Die Die, έρχονται και Topics, Liman, Asher και πάρα πολλοί άλλοι.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2
1: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες
0: για την Αθήνα. Για την Αθήνα.

Είναι η Ροζαλίν με το Snap εδώ στο 95,2 Athens DJ. Μια ανάσα πριν τις 10.30 πρωινό Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Και έπεσα πάνω σε μια έρευνα που λέει: κοίτα να δεις τώρα ότι αν βλέπεις food videos μπορεί να κλείσεις ταξίδι. Τι εννοώ. Πρόσφατη έρευνα τώρα με 406 ανθρώπους λέει που παρακολουθούν food hunting videos βρήκε ότι αυτά τα βίντεο δεν μας ανοίγουν μόνο την όρεξη για φαγητό αλλά μπορούν να αυξήσουν και την πρόθεση να επισκεφτούμε τον προορισμό που βλέπουμε. Ισχύει. Εντάξει, το πιθανότερο είναι να πάω στο ψυγείο να δω αν έχω όλα τα υλικά που χρειάζομαι για να φτιάξω τη συγκεκριμένη συνταγή. Αλλά συνήθως ένα μου λείπει. Και αν σου συμβαίνει και σένα αυτό, ή αν έρχονται φίλοι σπίτι και συνειδητοποιείς ότι τελείωσαν οι προμήθειες και τα snacks και δεν έχεις τίποτα να τους κεράσεις, εκεί υπάρχει το e-food market. Με δωρεάν delivery μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου. Το σούπερ μάρκετ του eFood για τα καθημερινά σου ψώνια με παράδοση στο σπίτι μέσα σε λίγη ώρα, μέχρι και αργά το βράδυ τις Κυριακές και με προσφορές έως μείον 50% και ένα συν ένα σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ.

0: εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
1: Ψάκουμε ανεμέρα και κάνουμε πάρα πολύ πλάγια και σας θέσουμε και θέατρο μετά. Ναι. Πάει το τηλέφωνο και είμαστε κάποιος χαρακτήρας από εσάς ένα λάξ. Εσύ... παίζουμε το φάκελο και δίνουμε βέβαια τρελά πράγματα. Ναι, δηλαδή έδωσε την Πελοπόννησο, ας πούμε.
2: Ξέρω, α, δίνετε τέτοια. Φάκελο.
3: Δεν έχω πρόβλημα. Να δώσω το μισό άργο.
4: Το νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, επιστρέφει τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 7 το πρωί.
5: Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιδέα Cream σας καλούμε στο Smart Park το Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 12 έως τις 3 για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σαββατοκύριακο στο Smart Park. Να είστε όλοι εκεί.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπαιχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
8: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
7: Καταλάβατε? Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
10: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
9: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
11: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
9: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
11: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
13: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσους στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
3: 95,2 Athens DJ.
4: Ο DJ, τα σπάει.
5: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
6: 95,2 πολύ μπροστά.

Ιδηράκη Σακεφέθλες και σχεδόν ευλαβικά χρησιμοποιεί πάρα πολλοί κόσμος εδώ και πάρα πολλά χρόνια την Nivea Cream. Και δεν είναι τυχαίο, γιατί είναι μια πολύ έτσι πλούσια ενεδατική κρέμα. Η νούμερο ένα μάρκα περιποίησης επιδερμίδας λοιπόν, η Nivea, σας καλεί στο Smart Park, παρέα με τον 95,2 Athens DJ, το Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Εκεί θα είμαστε μαζί. Θα εκπέμπουμε live από τις 12 μέχρι τις 3 το μεσημέρι για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream και να μάθουμε και για τις 100 χρήσεις της. Κουλέει, εγώ άμα μου πεις τώρα μπορώ να σκεφτώ, ας πούμε, μέχρι 10. 100 χρήσεις. Αυτό είναι τουλάχιστον εντυπωσιακό. Θα υπάρχει και ένα interactive digital game εκεί. Μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Σας περιμένω λοιπόν με την Nivea Cream αυτό το Σαββατοκύριακο στο Smart Park. Teddy Swims τώρα και Bad Dreams εδώ στον 95,2 Athens DJ, εδώ που ακούτε μόνο επιτυχίες. Η Νάγια Αποστόλου μέχρι τις 12 στα ραδιοφωνά σας. Το Viber ανοιχτό για τα μηνύματά σας, 69 31 952 952.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Αγόρια, σας παρακαλώ προσέχτε. Όταν είσαστε έτοιμοι, δεν ξέρω να παντρευτείτε κτλ. Αν θες να παντρευτείς, αγόρι μου, πάρε κοντή γυναίκα.
3: Α, γιατί?
2: Για να είναι μικρό το κακό μου, ρε.
4: Ρέση, Μιχάλη.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
8: This is going to be absolutely massive.
7: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
10: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μία ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
11: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
12: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
13: Πάμε σχολείο, πάμε ζαχαριά. Με συμμετοχή στην Εθνική Πρωτοβουλία, μείωση τιμών σε όλες τις σχολικές τσάντες μείον 10%.
14: Ζαχαριάς! Η χαρά του παιδιού!
15: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
16: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Nescafé Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes, Pedigree, Perfect Fit, Caesar και Siba, ένα συν ένα δώρο. Γαλαξίας.
17: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ιταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου.

0: So here's a new song.
1: 95.2 Athens DJ.
2: This is Tame Impala. Yeah. And this is a song called Dracula.
1: Μόνο επιτυχίες
3: όλη την ημέρα.
1: Για την Αθήνα.

0: Μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready?
4: Are you ready?
5: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Εκπλήξεις από φέτος το εκπαιδευτικό σύστημα. Για πρώτη φορά εφαρμόζεται σε 11 δημόσια σχολεία το Διεθνές Απολυτήριο. Το φετινό καλοκαίρι στη Μεσόγειο ήταν το θερμότερο στην ιστορία από το 1982, σύμφωνα με το Αστεροσκοπείο Αθηνών. Ζήσε Μάη μου, ο πόλεμος στο Ιράν θα τερματιστεί αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, δήλωσε ο Τραμπ. Στο κρανίο τα πήρε η Τζένιφερ Λόρενς. Η ηθοποιός απειλεί να εγκαταλείψει το Instagram αν οι followers παραμείνουν τόσο αρνητικοί, όπως λέει. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
6: Έθριος με έως 35 βαθμούς. Καλός καιρός με έως 37 βαθμούς αύριο Σάββατο.
0: DJ! Η ώρα είναι 11.
7: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

Εδώ είμαστε και πάλι. Καλημέρα. Καλή Παρασκευή να έχουμε, 11 Σεπτεμβρίου σήμερα. Υποδεχόμαστε μαζί το Σαββατοκυριακό εδώ στον 95,2 Athens DJ. Τι σχέδια έχετε? Εμείς είπαμε θα τα πούμε live μαζί στο Smart Park. Σάββατο ή Κυριακή, ελάτε όποια μέρα σας βολεύει. Τώρα, αν έχετε μεγάλη μέρα σήμερα και στο δρόμο για το σπίτι μετά τη δουλειά βαριέστε να περάσετε και από το σούπερ μάρκετ, μπορείτε να κάνετε τα ψώνια σας, θυμηθείτε, μέσω e-food από σούπερ μάρκετ όπως Κλαβενίτης, Αλφαβήτα Βασιλόπουλος, My Marketing, Μασούτης και να τα παραλάβετε στο σπίτι στις ίδιες τιμές με το φυσικό κατάστημα και την ευκολία του e-food χωρίς να αλλάξετε το πρόγραμμά σας και με δωρεάν delivery μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου. Πάμε για επιτυχίες. Έρχονται Bad Bunny, Alicia Keys, Hugh Gale Culture, Calvin Harris και Clementine Douglas τώρα με το Blessings.

από τα καλύτερα του 2026. Έλα, σιγά σιγά θα αρχίσουμε να κάνουμε και ανασκόπηση. Πλησιάζουμε και σε αυτή την εποχή που με το που μπαίνει ο Δεκέμβρης αρχίζει και λες ποια ήταν τα καλύτερα της χρονιάς. Τον Χιούγκελ εγώ το βάζω στους κορυφαίους. Λοιπόν, έχω να σας πω ότι εκτός από τη σημερινή επιστροφή των μαθητών στο σχολείο, έχουμε και back to school party την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Back to school party στο Άλσος Περιστερίου, σταθμός μετρό Ανθούπολη. Live εμφάνιση από Good Job Nikki και Star DJ ο Μιχάλης Θεοσόπουλος, ένα δυνατό DJ set με είσοδο ελεύθερη και την υποστήριξη του Δήμου Περιστερίου. Σαμπρίνα Κάρπεντερ, τώρα.

0: breakfast.
1: Αμιχάλη την ερα, παιδιά. Αμιχάλη, δεν βάλετε πολύ, ρε.
2: Είστε μούδι, είστε σαουσόπουλο.
3: Ναι, καλέ, αυτός είμαι.
4: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
3: Ποιο είναι το μωρό που κλαίει μέσα?
1: Δεν κλαίει, ουρλιάζει. Μιχάλη, Μιχάλη.
5: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
11: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι,
12: δι κουαλίτα.
13: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
5: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
14: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
15: Τσεκ.
14: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
16: Τσεκ.
14: Μαρκαδόρες και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
15: Και αυτά τσεκ.
14: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
16: Τσεκ.
14: Α, και πλασελίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
17: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
15: Σχολικά, τσεκ.
18: Σχολείο Μουστάκας.
17: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
19: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
12: Μόνο DJ.
16: Σας ακούω κάθε μέρα.
12: Μου κρατάτε συντροφιά.
16: Η μουσική σας είναι τέλεια.
12: Μόνο επιτυχίες.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
20: Μόνο DJ.
12: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Άλα Γιάνγκ με το Messy μας έφτασε περίπου στις 11 και 42. Βλέπω, λέει, το ρολόι. Εδώ στα 95,2 Athens DJ. Στις 12 ο Νίκος Ζώης θα είναι εδώ. Εσύ όταν έχεις δωρεάν delivery μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου από το eFood δεν σε νοιάζει τίποτα. Ακόμα και να έχεις πρόβλημα με το αυτοκίνητο, που δεν το εύχομαι βέβαια. Ή τέλος πάντων κάτι να πάει στραβάκι ανάποδα. Μέσω eFood μπορείς να παραγγείλεις τα ψώνια σου από σούπερ μάρκετ όπως Κλαβενίτης, Αλφαβητά Βασιλόπουλος, My Market, Μασούτης και να τα παραλάβεις στο σπίτι με τις ίδιες τιμές όπως το φυσικό κατάστημα και την ευκολία της παράδοσης μέσω eFood. Πολλά πολλά φιλιά από μένα, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Τα λέμε αύριο και μεθαύριο στο Smart Park παρέα με την Nivea Cream 12 με 3. Bye bye. Καλό μεσημέρι.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Χρύσα, πόσα ζώα πήρε ο Μωυσής στην Κιβωτό?
2: Ο Μωυσής δεν πήρε, Μιχάλη, ο Νόε πήρε.
1: Σωστά.
3: Μπράβο, μπράβο.
1: Καταρχήν έχει ξυπνήσει. Εύη, πώς λέγεται η περιοχή στη Βάρη που φημίζεται για τις ταβέρνες με τα κοψίδια?
2: Τα Βλάχικα.
1: Ναι.
3: Α, το βρήκε. Κέρδισε το κορίτσι.
1: Εντάξει. Η Εύη κέρδισε 100 ευρώ με τετά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
0: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone Siegiu ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 18:30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μία χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Τα Dex, 11 Athens, Yucatan, Massamour, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSiegiu.gr. Siegiu. Ζούμε στο full.
5: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζει στο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη, παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
8: Έτοιμος για το σχολείο?
9: Ναι.
8: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
9: Εντάξει.
8: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
9: Εντάξει.
8: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
9: Εντάξει.
8: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
9: Μπαμπά, cringe, είπαμε. Είμαι εντάξει.
10: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
9: Και είσαι εντάξει.
11: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
13: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
12: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
13: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
14: Σιγά την κομισιόν.
12: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
13: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
12: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
15: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
16: Good morning. Breakfast FM.
17: Μιχάλη, καλημέρα.
1: Ξέρετε τι κοιτάνε οι άνδρες όταν μια γυναίκα βγαίνει από τη θάλασσα?
3: Τι?
1: Δεν ξέρετε, μωρέ.
3: Τι?

0: αν τους βλέπει η γυναίκα τους.
1: Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Back to school. Back to school. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Yeah. Back to school party στο Άσος Περιστερίου. Live εμφάνιση Good Job Nicky. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος σε ένα δυνατό DJ set. Back to school party. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Άσος Περιστερίου, σταθμός μετρό Ανθούπολη. Είσοδος ελεύθερη. Με την υποστήριξη του 95,2 Athens DJ και του Δήμου Περιστερίου.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. Σε ένα λεπτό.
2: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Μεγάλη σε ηλικία και κακοπληρωμένη εκπαιδευτική μας. Σύμφωνα με έρευνα, μόλις το 1,4% του προσωπικού στα γυμνάσια είναι κάτω των 30 ετών. Στο Καστελόριζο, από σήμερα και για δύο ημέρες, ο Πρωθυπουργός. Με αφορμή τις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Σε περισσότερα από 40 δις ευρώ και όχι οι 7,5 δις, υπολογίζει η κυβέρνηση το οικονομικό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα. Πολύχρονος να ευχηθούμε στο Μόμπι. Ο παραγωγός σύμβολο της ηλεκτρονικής μουσικής έγινε 69. Ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
2: Έθριος με έως 35 βαθμούς. Καλός καιρός αύριο Σάββατο με 37 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία. Αμέσως μετά ο Νίκος Ζώης.
0: DJ! Η ώρα είναι 12.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
4: This is Miley Cyrus.
5: What's up, y'all? I'm Beyonce.
6: Hey, what's up? It's David Guetta.
7: Hey, what up? It's yours truly, Jason Derulo.
8: Hey, guys. It's Taylor Swift.
9: Hi, everybody. This is Måneskin on 95.2 Athens DJ.
10: Εδώ είμαστε. Μεσημέρι στην Αθήνα. Μεσημέρι Παρασκευής, 11 Σεπτεμβρίου. Καλή σχολική χρονιά να ευχηθούμε φυσικά. Από καρδιάς να είναι όλα τέλεια. Να κυλήσει πανέμορφα αυτή η σχολική χρονιά. Χαρά οι μαθητές. Χαρά οι γονείς. Οι δάσκαλοι και οι καθηγητές μετρούν αντίστροφα ήδη για τα Χριστούγεννα 105 ημέρες. Να σας το πω εγώ, αν δεν γνωρίζετε πόσες είναι. Okay. Ο Νίκος Ζώης μαζί σας στο μικρόφωνο εδώ μαζί μέχρι τις 2 με όλες τις επιτυχίες να πέσουν δυνατά από τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες. Σήμερα σας έχω και προσκλήσεις για να πάτε θέατρο την Κυριακή. Και σε αυτό το σημείο έχω να σου πω ότι από Δευτέρα σε αυτή την εκπομπή έρχεται ένας καταπληκτικός εβδομαδιαίος διαγωνισμός. Από Δευτέρα, 12 με 2 θα τα μάθετε όλα κανονικά. Οκ, okay. Για να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους της πόλης, όπου άνοιξαν τα σχολεία, ψιλοχαμός γίνεται στους δρόμους από το πρωί. Αυτή την ώρα, πολύ αυξημένη κίνηση στη Λεωφόρο Αθηνών, εκεί στο ύψος στο Παλατάκι, Θιβών με Ιερά Οδό, Λεωφόρο Βουλιαγμένη στο Ελληνικό, τεράστιο κόλλημα αυτή την ώρα στην άνοδο της Κηφισίας από το Υγεία έως την Οδό Πεντέλης. Χαμούλη στους δρόμους που οδηγούν στην πλατεία Συντάγματος, στην άνοδο Κηφισού από Βικέλα, όπως και στην Αττική Οδό από τη Λεωφόρο Ηρακλείου έως την έξοδο της Εθνικής. Αυτά για εσάς που κινείστε αυτή την ώρα με το αυτοκίνητό σας. Εδώ φτιάχνουμε διάθεση υπέροχη μεσημεριού Παρασκευής. Όλες οι επιτυχίες παίζουν δυνατά, έρχονται από Joyzy. Θα θυμηθούμε Jennifer Lopez. Εδώ είναι και η Ζέινα, Jean.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: υπέροχη διασκευή του Joyzy στο 7 Seconds εδώ στο 95,2 Athens DJ, 13 λεπτά μετά τις 12. Απολαυστικό μεσημέρι Παρασκευής. Γεια σου και σένα, Αλέξανδρε, η Παναγιώτα στην παρέα μας. Η Φέη μου γράφει: δύσκολη η πρώτη μέρα στο σχολείο. Άντε να τα μαζέψεις τώρα.
1: Ναι, ναι, οκ.
0: Συνιώθω. Στο Viber μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6931-952-952. Εκεί γίνεται η επικοινωνία μας και σήμερα. Πάμε να ακούσουμε ένα από τα πιο viral τραγούδια του Αυγούστου.
2: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες.

Είναι η Τάιλα με το Chanel στο 95,2 Athens DJ. Λίγο πριν θυμηθήκαμε και τους Άιο στο Rapture. Εδώ απολαμβάνουμε όλες τις επιτυχίες δυνατά. Απολαυστική Παρασκευή. Θα γίνει και πιο απολαυστικό το Instagram. Γιατί, η αγαπημένη μας ηθοποιός Jennifer Lawrence άνοιξε χθες για πρώτη φορά λογαριασμό στο Instagram. Μετράει ήδη 3,7 εκατομμύρια ακόλουθους. Δυστυχώς το όνομά της ήταν ήδη πιασμένο, οπότε χρησιμοποίησε το J-Lo. Όχι J-L-O, J-Lo. Στο πρώτο story που ανέβασε η Jennifer Lawrence γράφει: παρακαλώ να είστε προσεκτικοί. Οποιαδήποτε αισχρά ή επιθετικά σχόλια μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά το μωρό. Εγώ είμαι το μωρό. Απολαυστική Jennifer Lawrence. Για να μιλήσω λίγο σε σένα που μπορεί να έχεις μετακομίσει αυτές τις ημέρες και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες ημέρες, το οποίο δεν μας αρέσει καθόλου το να μετακομίζουμε. Επίσης και σε σένα που μπορεί να υπάρχει σημείο στο σπίτι που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται. Δηλαδή μπαίνεις στο δίπλα δωμάτιο, τίποτα, πάπαλα. Το Nova More έχει έρθει για να κάνει τα πράγματα πάρα πολύ απλά, γιατί με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου όπου κι αν είσαι. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής και 24μηνης διάρκειας. Και μαθαίνεις φυσικά περισσότερα για το Connect Day One, Ultra Wi-Fi, όρους και προϋποθέσεις μπαίνοντας στο nova.gr. Οκ. Okay. Παρασκευή είναι. Για να δυναμώσουμε λίγο την ένταση γιατί έρχεται weekend. Danzel. Pump it up, baby.

0: Don't you know, pump it up, baby. Και αν θέλεις πραγματικά pump it up, back to school party στο Άλσος Περιστερίου, στο σταθμό μετρό Ανθούπολη, με live εμφάνιση από τον Good Job Nicky, star DJ ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος σε ένα πολύ δυνατό DJ set. Να ξέρετε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη. Αυτή την Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, 8 το βράδυ. Back to school party με την υποστήριξη του 95,2 Athens DJ και του Δήμου Περιστερίου. Χαμός έχει να γίνει, χαμός έχει να γίνει, που άνοιξαν και τα σχολεία σήμερα. Και φυσικά μετά το πάρτι, Δευτέρα πρωί στις 7, επιστρέφει το νούμερο 1 breakfast στα FM με το Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Μαρίνα, Μαρίνα, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, καλημέρα, φίλε μου, καλέ μου, εσύ
2: μου. 95,2 Athens DJ, ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Η μαμά και ο Χρήστος σου εύχονται καλή επιτυχία και βεβαίως και εγώ προσωπικώς.
1: Ευχαριστώ, Μιχάλη.
2: Εντάξει, Φλόρα, τι κάνεις, Δίνα μου?
1: Καλά είμαι. Και όλοι οι DJ, βρε.
2: 95,2 Athens DJ, ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
1: Καλά, πολύ.
3: Το νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, επιστρέφει τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 7 το πρωί.
4: Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε στο Smart Park το Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 12 έως τις 3 για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Ιβέα Cream. Στην ενέργεια Ιβέα Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σαββατοκυριακό στο Smart Park. Να είστε όλοι εκεί.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
6: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
6: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το back to school δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στη Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping and More, Θιβών 228. Ρέτης. Athens DJ.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.